ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, χα, χα,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

τελεστές που αγωνίζουν. Καινούργια λιμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε το νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διακονήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν. Κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα τμήμα ανεμογεννήτριας που κάποτε βρισκόταν δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος στην Αυστρία έχει μετατραπεί σε μικρό σπίτι με κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό. Σε άλλη περίπτωση, 57 παλιά πτερίγια χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσωψη πολυόροφου πάρκινγκ στη Σουηδία. Οι δύο κατασκευές δείχνουν πως η αιωλική βιομηχανία στο εξωτερικό προσπαθεί να βρει νέες χρήσεις για εξαρτήματα που αποσύρονται. Τα παλιά πτερίγια έχουν ήδη δοκιμαστεί ως βάσεις για φωτοβολταϊκά, δομικά στοιχεία, ακόμη και ως πρώτη ύλη για σκι. Κάθε ανεμογεννήτρια κάποια στιγμή αποσύρεται. Περίπου το 90% του βάρους της αποτελείται από υλικά όπως χάλιβας, χαλκός, αλουμίνιο και σκυρόδεμα, τα οποία ανακυκλώνονται σχετικά εύκολα. Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στα πτερίγια. Κατασκευάζονται από πολλές στρώσεις διαφορετικών υλικών, μεταξύ των οποίων ίνες γυαλιού ή άνθρακα, ρητίνες, ξύλο μπάλσα και μέταλλα. Αυτός ο συνδυασμός τους επιτρέπει να αντέχουν για δεκαετίες σε ισχυρούς ανέμους και δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά δυσκολεύει σημαντικά την ανακύκλωσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη απαγορεύσει συνολικά την ταφή παλιών πτερυγίων. Δεσμευτικούς εθνικούς κανόνες έχουν θεσπίσει μέχρι στιγμής μόνο η Αυστρία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Wind Europe ζητά από τις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την απαγόρευση σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Roald Amundsen ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υποπροϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Νάζα κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνια απόψε στο Καραϊσκάκης στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός Μπακανά Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφηξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον ντάμπλ, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάη και Λούζα. Ο Σιμών Μπανζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ, ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League. Το Ναϊρόμπι της Κένιας θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη η Μυρτώ Αλικάκη για τον σύντροφό της και σκηνοθέτη Νικόλα Κωστή, αφού η ταινία μικρού μήκους που είχε δημιουργήσει με τίτλο «Μία στιγμή στη ζωή της» απέσπασε 2 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Όπως είδαμε και από τα βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης στο προφίλ του στο Instagram, η ταινία του στην οποία συμμετείχε και η Μυρτώ Αλικάκη, ενώ πρωταγωνίστρια ήταν η Τζορτζίνα Λιώση, κέρδισε τόσο το βραβείο σκηνοθεσίας, όσο και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Τα ευχάριστα νέα από την οικογένεια της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λί διαδέχονται το ένα το άλλο. Λίγο μετά το γάμο του μικρότερου γιού τους Ντίλαν Τζάγκερ Λί, ο μεγαλύτερος γιος του θρυλικού ζευγαριού των 90s Μπράντον Τόμας Λί έκανε το επόμενο βήμα στη ζωή του, επισημοποιώντας τη σχέση του με την αγαπημένη του Καταρίνα Ντεμετριάντες. Η Καταρίνα Ντεμετριάντες γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της Τζιμ, ο οποίος είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, ενώ η μητέρα της Νάνση δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Η Καταρίνα μεγάλωσε σε μια μεγάλη οικογένεια στο Λος Άντζελες μαζί με τα 4 αδέλφια της, διατηρώντας πάντα ισχυρούς δεσμούς με τις ρίζες της. Ο 30χρονος παραγωγός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού τους στην Ινδονησία στα τέλη Αυγούστου, ενώ πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι μοιράστηκε διάφορα τρυφερά στιγμιότυπα στα social media, ανακοινώνοντας τον αραβόνα τους και προγραμματίζοντας το γάμο τους για το 27.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Ύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Είστε τα δυο να με φυλά στο στόμα.
0: Με ένα υπέροχο τραγούδι σας ξεκινάω σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που θα κρατήσει μέχρι τις 10. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα.

0: Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε όμορφα, ελπίζω να ξυπνήσατε με πολύ καλή διάθεση, να έχετε ανοίξει ραδιόφωνο και να έχετε συντονιστεί πάρα πολύ σωστά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, πάμε να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την Τετάρτη που ο μήνας έχει 16, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Για να σας δω, για να σας καμαρώσω. Περιμένω να μου στείλετε μηνύματα, περιμένω να δω τα μηνύματά σας και άλλα μηνύματα στο Facebook, Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες επίσης, 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας, με το στούντιό μας εδώ στη γρότα της Νάξου Μαριλένα. Καλημέρα. Καλώς στον Ανέστη, καλώς στο Γιάννη, τη Βασιλικούλα, το Δημήτρη, την Πολίνα, την Αγαπία, την Κατερίνα. Τον Νικόλα. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Να το και το ραντάρ. Καλημέρα, καλημέρα. Ω, πρωινή. Ναι, παραμονή της Αγίας Σοφίας σήμερα. Της Αγίας Σοφίας, αγάπης, πίστης, ελπίδας, ε. Μεγάλη γιορτή αύριο. Και έχουμε σοφάκια, έχουμε αγαπίες, αγαπούλες, έχουμε ελπίδες. Έχουμε πίστη, πολλές έτσι που αρκετές θα έλεγα. Για να δω τι φωτογραφία είναι αυτή που μου στέλνει σήμερα το βάζει. Έχει συννεφάκια, συννεφούλες σήμερα, συννεφούλες, μια χαρά. Και τα παιδάκια που πάνε στο σχολείο. Και τρέχω τώρα ευθύς αμέσως. Κάτσε μισό λεπτάκι. Γιατί καλημέρισμα στα πιτσιρίκια χωρίς το δικό τους το τραγούδι δεν λέει. Οπότε κάτσε, Λεωνόρα μου, λίγο στην άκρη. Περίμενε. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία στα δίδυμα και τα όμορφα. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, το Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες.
1: Νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Πρωινό, φάγαμε.
1: Πλένουμε τα δόντια τους και βγαίνουμε στα δάση.
0: Βεβαίως πρέπει να πλένουμε τα δοντάκια μας το πρωί.
1: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει στο βουνό.
0: Ο εθελοντισμός είναι στη ζωή μας. Καλημέρα στο Γιάννη, το Συριανό, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη.
1: Είδα νερά.
0: Στην Άντζελα από την Αθήνα, στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας, τα παιδιά. Στην γειτόνισσά μου την όμορφη, με τα ροζουλιά της, τη Μυρτούλα την Γαλαναδιώτησα. Στην ζωγράφο μας, τη Φωτεινούλα, που πάει στο σχολείο και αυτή τώρα την πάει ο παππούς. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα και στη μαμά την Ελευθερία και στον μπαμπά τον Νεκτάριο. Δεν έχω λάβει καλημέρα από τη Ρινούλα τη Χορευταρού την Αγερσανιώτησα ακόμα. Καλημέρα Ρινούλα. Σου λέω εγώ καλημέρα, να μου λες εσύ καλημέρα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στις τρεις κούκλες του Κώστα και τις διαλεχτής, στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Καλημέρα στο όμορφο, το μικρό, το Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικής. Στα τριδυμάκια, τα αγοράκια, τα όμορφα με τα διπλά ονόματα της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Το Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Πέττη, τη Μονεμβασιώτησα. Το Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής.
1: Είναι ράιδο ζουν στους μύθους και στα παραμύθια.
0: Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνας.
1: Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες.
0: Οι λαλάδες. Καλημέρα στο Δημήτρη της Φελίσιας.
1: Μου αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
0: Ωραία τα ρεβίθια, ωραία. Α, και το σπανάκι επίσης. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, τον Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη το μικρό της οικογένειας Λεγογιάννη, στο Φασαριόζο που ήρθε χθες με τη βερμούδα που είχε πάνω, όχι το πουκάμισο, που είχε, η βερμούδα ήταν βερμούδα που είχε κατηφήνικες πάνω, ωραίο, ωραίο. Και το Θοδωρή με την, και είχε ντυθεί Ολυμπιακός χθες να δω πώς θα είναι ντυμένος σήμερα. Τα δικά μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και βέβαια πολύ μεγάλη καλημέρα στη μικρή Νεραϊδούλα των Βουπού. Δύο μηνών, Νεραϊδούλα όμορφη. Α, είναι ήδη σχολείο. Γιατί είναι ήδη σχολείο η μικρή τόσο νωρίς? Γιατί δεν προλάβαμε την καλημέρα σήμερα από τη μικρή? Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι καλημέρα, Ιωάννα μου. Καλημέρα σε όλα τα πιτσιρίκια, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή δύναμη.

0: στο τάμ.
1: Ναι, μάλιστα. 16 ο μήνας σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Για να δω λίγο, για να τσεκάρω τι γράφει το εορτολόγιο. Να τσεκάρω και τη λίστα του Μανώλη του Σαντορινέου. Καλημέρα, Μανώλη μου. Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας. Γιορτάζει η Λουντμίλα σήμερα, ξέρω μία. Χρόνια πολλά, Λουντμίλα. Αγίας Μελιτίνης Μάρτυρος. Εφημία λοιπόν, Εφημούλα, Λουντμίλα, Μελιτίνη, Μελίνα. Γιορτάζει το Μελινάκι, Άλεξ. Γιορτάζει το Μελινάκι, χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 7 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 19 και 32. Η σελήνη είναι 5 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά του τέστην. Για να τσεκάρω λιγάκι. Α, παιδιά, μισό λεπτάκι. Η Στέλλα έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια η Χριστοφίλη, ωραίο όνομα. Έχει γενέθλια η Ελένη, ο Μάρκος, η Άννα. Έχει γενέθλια η Φωτεινή και ο Δημήτρης ο Αθανασούλης. Ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κύριε Αθανασούλη, χρόνια πολλά και καλά.
0: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Λοιπόν, δεν έχω κάτι σημειωμένο στην λίστα από το Μανώλη το Σαντορινέο, οπότε σήμερα στην Νάξο ή μάλλον, ναι, αυτή την ημέρα τέλος πάντων, αυτή τη γιορτή δεν έχουμε κάποια εκκλησία που να γιορτάζει. Αύριο όμως, το Σοφάκι, η Ελπίδα, η Αγάπη και η Πίστη έχουν την τιμητική τους 17 ο Σεπτέμβρης. Και κάπως έτσι οδεύουμε για το τέλος και αυτού εδώ του μήνα. Χθες το απόγευμα λέω θα βρέξει, τώρα δεν θα βρέξει. Τέλος πάντων θα δούμε λίγο έτσι να ξεπλένεται λίγο τόπος. Μπα, τελικά δεν έβρεξε καθόλου. Καιρικές συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε αρκετή συννεφιά. Δεν αναμένεται και πάλι να βρέξει. Θα έχουμε βόρειους ανέμους, θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ και 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Αύριο Πέμπτη, Εξάρι και πάλι βόρειοι άνεμοι, 25 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ο ουρανός, καθαρός και την Παρασκευή με 27 και 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Το Σάββατο θα έχουμε 28 στη θερμοκρασία, βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά στον ουρανό. Ενώ την Κυριακή βλέπω καθαρό ουρανό, 29 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, 29 και τη Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 21 με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους και λίγα, πολύ λίγα συννεφάκια στον ουρανό.

Με φρεγάτα μου λέει καλημέρα ο Νίκος σήμερα το πρωί. Ναι. Την είδα και εγώ τη φωτογραφία πρωί. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στους Δημήτριδες, στη Μαργαριτούλα, σε όλα τα υπέροχα παιδιά, στους εθελοντές μας. Καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς. Στις δομές υγείας των νησιών μας είπα καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους εργαζόμενους εκεί, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, καλημέρα σας. Στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες και στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ. Καλή δύναμη. Α, σήμερα, πόσο έχει μείνει σήμερα, 16. Σήμερα έχουμε. Όχι, δεν έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε σήμερα διακοπή ρεύματος, όχι. No, no.

ρίχνω μια ματιά εδώ στην επικαιρότητα. Προφυλακίστηκαν τελικά οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δούμε στη συνέχεια τι είπαν στις απολογίες τους. Αρνήθηκαν τα πάντα. Ενώ ο γιατρός επέριψε ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στο πλευρό τους είναι μια γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου που κατέθεσαν. Ενώ η διαδικασία ήταν μαραθώνια. Από τη μία το μεσημέρι χθες και πήγε πάρα πολύ αργά. Θα δούμε τα πολιτικά θέματα τέλος πάντων και όλες τις εξελίξεις γενικότερα που σχετίζονται με την πολιτική επικαιρότητα. Ούτως ή άλλως είναι τα θέματα αρκετά και αυτά. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και έχουμε και τις τοποθετήσεις από τους μετεωρολόγους. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία πάντως σε κάποιες περιοχές επίσης θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, το γνωρίζετε γιατί αρκετές φορές έχω βάλει και τραγούδια της. Αγαπώ την Αφροδίτη Τιμάνου. Αγαπώ την καλλιτέχνηδα Αφροδίτη Μάνου. Αλλά έχει γίνει ένας χαμός με ένα σχόλιο που έκανε στο διαδίκτυο για όλο αυτό που έγινε στην κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη. Πάνω στο σχόλιο της, το οποίο φαντάζομαι έχετε διαβάσει, απάντησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Αν τον αγαπώ το Σωτήρη τον Τσαφούλια, και αυτό το έχετε καταλάβει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και αυτά τα θέματα. Απόψεις οι οποίες καταγράφονται, αναδεικνύονται και ούτω καθεξής.

Τώρα θυμήθηκα ότι πρέπει να γκρινιάξω λίγο στο φίλο μου τον Γιάννη τον Φραγκίσκο, ο οποίος τελικά δεν μου τον έφερε τον Τσαφούλια στην Άξο φέτος το καλοκαίρι. Ω, μάλιστα. Να μην ξεχάσω να του γκρινιάξω.

0: Λοιπόν, σε αυτά τα 19 πρώτα λεπτά της εκπομπής μας σήμερα έχω διαβάσει πολλά μηνύματα σε Facebook, Instagram, Viber. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μανώλη. Έχω απαντήσει σε τηλεφωνήματα. Να είστε καλά βρε παιδιά, έτσι όμορφα και ωραία να ξεκινάμε κάθε πρωί. Να ψάχνουμε, γιατί τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να το κάνω, να ψάχνω τις καλές ειδήσεις. Ποια φωτό, ποια φωτό, τι είναι. Πού είναι η φωτό, α ναι, περίμενε, κάτσεντε. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι σου λένε τη μισή είδηση και ψάχνεις την άλλη μισή. Έχει περάσει τόση ώρα από την ώρα που το είπα αυτό. Πού να καταλάβω τώρα ποια φωτό θες. Περίμενε. Είναι, λέει, σαν αυτό που σου λένε, έχεις χαιρετισμούς από το Γιάννη. Μάλιστα. Ποιο Γιάννη όμως.
1: Αγάπη είναι παντού, στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Και όταν θα ακούμε...
0: Ναι, τώρα το κατάλαβα, περιττών.
1: Θα μας φύγει, θα ξανά...
0: Περίμενε, να σε στείλω, περίμενε.

0: αγάπη είναι παντού. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Να δούμε τα γεγονότα της ημέρας, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αλλά... αυτό το τραγούδι, βρε παιδιά, όποτε το ακούω, με γυρνάει πίσω, αρκετά θα έλεγα, στα χρόνια τα μαθητικά και τα χρόνια της κατασκήνωσης.
1: Είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου.
0: Εκεί με στα έλατα στον Παρνασσό.
1: Που μοιάζε συννεφάκι, συννεφάκι.
0: Κάποιος με μια κιθάρα.
1: Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει.
0: Με στα έλατα, με στη δροσιά. Καλοκαιράκι, να τραγουδάμε τη συννεφούλα.
1: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου. Διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Η συνεφούλα του Διονύση, του Διονύση του Σαββόπουλου. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να προλάβουμε να πούμε τα γεγονότα μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Πριν ξεκινήσω όμως να σας πω ότι και σήμερα κοντά μας είναι η καλύτερη, βεβαίως. Και είναι η καλύτερη, έλα που δεν ξέρετε και δεν έχετε δοκιμάσει, δεν έχετε φάει τα αυγουλάκια από την κτηνοτροφική Νάξου, από τις κοτούλες που βόσκουν ελεύθερες και είναι ανεξάρτητες εκεί στα ιδιόκτητα κτήματα της επιχείρησης στο Αγερσανή. Έλα που δεν έχετε να πάει να ψωνίσετε στο My Market και δεν έχετε ενθουσιαστεί και στα 4 καταστήματα εδώ στην Νάξο. Έλα που δεν έχετε πάρει ηλεκτρική συσκευή από το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη από τη Μήλε της Νάξου και δεν έχετε μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι. Έλα που δεν έχετε πιει καφέ πρωί-πρωί από το φούρνο Λεγογιάννη και δεν έχει ξεκινήσει η μέρα σας υπέροχα. Έλα που δεν έχετε πάει στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι, μεσημέρι, απόγευμα, πρωί και δεν έχετε πει δροσιά βρε παιδί μου, δροσιά. Και φαγητό υπέροχο. Yes.

Λοιπόν, για να τσεκάρω και να τα πω και γρήγορα κιόλας και δεν είναι και πολλά. Θα το πω αυτό γιατί μου αρέσουν αυτά τα ισπανικά. Λοιπόν, το 1810 ο ιερέας Μιγγέλ Ιδάλγο η Κοστίγια αρχίζει τον αγώνα του Μεξικού για την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1863 ανοίγει στην Κωνσταντινούπολη η Ροβέρτιος Σχολή, το πρώτο αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδρύθηκε από τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Κρίστοφερ Ρόμπερτ. Το 1908, σαν σήμερα, ιδρύεται η General Motors. Μετρό τις μέρες, μετρό τις ώρες, μετρό τα βήματα. Το 1955 λαμβάνει χώρα στρατιωτικό πραξικόπημα για την ανατροπή του Προέδρου Χουάν Περόν στην Αργεντινή. Ενώ το 1963 δημιουργείται η Μαλαισία από την Ένωση της Μαλαίας, της Σιγκαμπούρης, της Βόρειας Βόρνεο και του Σαράουακ. Ωστόσο, η Σιγκαμπούρη σύντομα θα αποσχιστεί από τη νέα χώρα. Το 1975 το Πράσινο Ακροτήριο, η Μοζαμβίκη και το Σάο Τομέ γίνονται μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1978 σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά το Ιράν, σκοτώνοντας πάνω από 15.000 άτομα. Υπογράφεται το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σαν σήμερα το 1987 για την προστασία του όζοντος, έξω και η Παγκόσμια Μέρα. Oh, το 1991 σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Λάμψη, η μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης. Και τέλος το 2007 σαν σήμερα είχαμε βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας. Αυτά. Αυτά, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο με τα υπόλοιπα.

Πολύ να είσαι προκλητική, έχω να σου πω. Έγραψα εγώ το πρωί ότι πήγα στη Μήλο και έφαγα όλες τις καρπουζόπιτες και τι μου στέλνει, βρε παιδιά, μου στέλνει μία καρπουζένια η οποία είναι σικινιώτικη τώρα αυτή. Δηλαδή έχει από κάτω καρπουζόπιτα με το σουσαμάκι της από πάνω κτλ. Και από πάνω έχει και παγωτό. Και από πάνω το παγωτό έχει και ένα μπισκότο. Δηλαδή πόσο πια. Μάζεψέ την. Μάζεψέ την γιατί θα κλείσω το μικρόφωνο πιο νωρίς να πάω στο φούρνο Λαγογιάννη. Σας το λέω να το ξέρετε. Πάμε σε διαφημίσεις προς το παρόν και επιστρέφω σε πάρα πολύ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
3: Ξεκινάω λίγο έτσι αγριεμένη τώρα αυτό το ημίωρο. Με Δήμητρα Δημητρούλα, Δημητρούλα Γαλάνη, που αγαπά πολύ Νάξο και το δήλωσε κιόλας κατηγορηματικά φέτος. Εδώ, χωρίξει άγκυρα, βράχος μου. Μάθατε για τη συναυλία την υπέροχη, έτσι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Βρε, καλό στο φίλο μου το Μαρίνο. Καλημέρα στο καταπράσινο κερατσίνι. Πανομερίτης έχει ξυπνήσει νωρίς, παιδιά. Τώρα τα σουτζουκάκια δεν ξέρω αν τα πέτυχε χθες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν τα πέτυχε, αν έχει μαγειρέψει σουτζουκάκια και για σήμερα ή θα φτιάξει κάτι άλλο σήμερα. Τι θα κάψουμε σήμερα, Πανομερίτης? Καλώς στην Ονά μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Απείρανθο, Ειρήνο Παρασκευούλα. Θανάση. Στην Ξανθή και στο Μανώλη, στο ακροτήρι της Νάξου εδώ. Στον Κινίδαρο, καλημέρα. Α, τι εννοείς μυρίζει το χώμα, έβρεξε στη Σαντορίνη, είπα νομερίτησα. Για πες μου, δώσε μου λεπτομέρειες κι άλλες. Ωραίος καιρός, ναι, δεν λέω, εντάξει, οκ. Αλλά τι έβρεξε στη Σαντορίνη, έριξε, ψυχάλισε.

τα φάγανε τα σουτζουκάκια χθες, οπότε θαύμα, θαύμα, τα πέτυχε. Τώρα σήμερα, σήμερα είναι Τετάρτη. Ναι, τώρα κάτσε, περίμενε να σκεφτώ και εγώ να βοηθήσω, γιατί τέτοιος άνθρωπος είμαι. Δεν φτιάχνεις ένα σπανακόριζο, ωραιότατο σπανακόριζο. Ένα πρασόριζο, ακόμα καλύτερο. Ένα λαχανόριζο, κάτι σε ρύζι τέλος πάντων. Λοιπόν, έριξε λίγη βροχούλα, λέει, χθες στην Σαντορίνη, όχι πολλή ώρα. Ψυχάλες τα ήταν αυτές, Εδώ κυριολεκτό όταν λέω ψυχάλες, εκεί γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 3 και κάτι, ερχόντουσαν κάτι σταγόνες από τον ουρανό, αλλά μείναμε εκεί. Δεν έριξε, θα ήθελα μια βροχή, αλήθεια είναι αυτή. Θα βοηθούσε πάρα πολύ να ρίξει μια βροχούλα, έτσι να ξεπληθεί λίγο ο τόπος. Να είναι και τα χωράφια λίγο έτσι πιο αφράτα, ναι. Λίγο, λίγο, πολύ λίγο έριξε στην Σαντορίνη και για πάρα πολύ λίγη ώρα. Πάμε να κλείσουμε την ενότητα επιτέλους. Πάμε να σας πω ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής, ο Κώστας Αναστασάτος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Ο Φατός Νάνο, πρωθυπουργός της Αλβανίας, γεννήθηκε το 1952 και ο Έλληνας στιχουργός Κώστας Τρυπολίτης το 1953. Η Νάνση Χιούστον, Καναδής συγγραφέας, γράφει κυρίως στα γαλλικά, γεννήθηκε το 1953 και ο Σταμάτης Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1957. Τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Κατερίνα Αυγουστάκη, Βελγίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1983, ελληνικής καταγωγής βεβαίως, το καταλαβαίνετε, Αυγουστάκης, γεννημένη όμως στο Βέλγιο. Ο Δημήτρης Οσιώβας γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας ποδοσφαιριστής, διεθνής, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και επιθετικός για τον Παναξιακό. Οσιώβας, παιδί μου, Οσιώβας, το 1988 γεννήθηκε. Και αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε. Και τέλος η Στεφανία Χούγια, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1989. Τώρα ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για πάμε. Παύλος Καλλιγάς, Έλληνας νομικός και πολιτικός το 1896. Έλληνας πολιτικός και ο Νικόλαος Τριανταφυλάκος το 1939. Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, επίσης Έλληνας πολιτικός το 1972. Σαν σήμερα, παιδιά, φεύγει από τη ζωή το 1977 η σπουδαία, κορυφαία Ελληνίδα ψήφωνος του 20ου αιώνα, Μαρία Κάλλας. Η φωνητική τέχνη της και οι διάζουσες υποκριτικές της ικανότητες επενέθηκαν από πλήθος κριτικών. Ενώ το περατικό της κοινό της χάρισε το προσωνύμιο La Divina. Ο Λαβρέντης Διανέλλος, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε σαν σήμερα το 1978. Έλληνας Μητροπολίτης ο Διονικόδημος Αναγνώστου, έφυγε το 2012. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σαν σήμερα, ορίστε που γυρίσαμε ξανά το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν και βέβαια θα πάμε και στο σήμερα. Πώς θα πάμε στο σήμερα? Πώς θα πάμε? Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων.

τόσο σε ξεχνά. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι, παιδιά, πολύ το θαυμάζω. Άλλαξαν όλα, άλλαξαν. Έχει αυτό το ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή της. Τόσα να μου πεις. Είναι από τα νέα κορίτσια τα οποία τα ξεχωρίζεις. Ακούς τη φωνή της Μαριάννας της Κατσιμίχα και λες, είναι η Μαριάννα η Κατσιμίχα. Και αυτό το κατάφερε πολύ νωρίς.

0: κάποια αστέρια.
1: Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω ότι ο καιρός θα είναι βροχερός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με άνοδο της θερμοκρασίας όμως και με ισχυρούς ανέμους. Νεφώσεις λοιπόν με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες αλλά και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μεταβολή αυτή παρουσιάζεται έτσι σήμερα και σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις νεφώσεις να είναι περισσότερες στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά, ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα αγγίξει και το τριανταράκι.
2: Να χάμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μετά.
1: Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Νικολέτα από τη Σύρο, στο συμπέθερό μου που δεν έχει δώσει σημεία ζωής ακόμα και μου φαίνεται. Βαγγέλη, γράφε, συμπέθερος. Στο Νικολετάκι λοιπόν και στη φίλη μου την Ήρω. Ηρούλα, καλημέρα. Νάτος και ο Παντελής ο Εγκαρίτης, να και η Στελίτσα η Τρυποδιώτησα, να και το Δεσποινάκι, να και το Μαράκι, η Ειρηνοπαρασκευούλα εννοείται εδώ, απείρανθος παιδί μου. Ο δάσκαλός μου, καλημέρα κύριε Τζιώτη. Η καρπουζένια με το... Η Πολίνα με την καρπουζένια της. Πω, τι γλυκό είναι. Το έφαγες αυτό, Πολίνα μου, το έφαγες, το έφαγες. Να τη Κυρινούλα, να και η Ελενίτσα, να και η Φελίσια από τη Σκάλα Λακωνίας, να και η Ανούλα η Βοθονιάτισσα, η Αργυρούλα, να τη... Α, μου γράφει και Ιταλικά, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις, αλλά καλό θα είναι, Ηρώ, καλό θα είναι. Νάκη, η Δημητρούλα, η άλλη Δημητρούλα, η Βαρβάρα, η Μελισούλα. Η Βαγγελίτσα, καλημέρα, καρτεραδιώτησα. Καλημέρα, Βίβη. Για να δω, μου έχει στείλει και φωτογραφία η Ευαγγελία. Για κάτσε να δω. Ένα ήλιο βασίλεμα. Η Ανατολή είναι αυτή. Κάτσε, Ανατολή είναι αυτή. Τώρα είναι πρωινή. Όχι, είναι το σημείο τέτοιο, είναι Ανατολή. Καλημέρα, Αντώνη. Ξένια. Γιώργο.

να διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο τώρα για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λίγα πράγματα σας είπα. Πολύ έτσι θεματολογία για τους γιατρούς οι οποίοι τελικά προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Μαζονάκη. Σας είπα ότι η κυρία Γάκα κατηγόρησε το ΕΚΑΒ. Ο γιατρός είπε: «Έμπλεξα λίγο της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω». Ναι, έχουμε την πρώτη συγχώρηση το ΕΚΑΒ. Ο γιατρός είπε: «Έμπλεξα λίγο της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω». Ναι, έχουμε την πρώτη

να δω λιγάκι τι άλλο έχουμε. Ο δρόμος προς την Κάλπη για τον Ηλία Κασιδιάρη περνά από τον Άριο Πάγο. Ναι, στο Μαξί μου λέει δεν σχεδιάζουν νέο νόμο Κασιδιάρη. Θα δούμε τι ισχύει μέχρι το 2033 και πώς ελέγχεται η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Θα δούμε τι λένε κατά βάση οι συνταγματολόγοι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όμως για να δούμε ποιες έχουν ξεχωρίσει οι μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και μας τις παραθέτουν έτσι μέσα από τα πρωτοσέλιδά τους. Θα ξεκινήσω με την Καθημερινή.

Στην Καθημερινή, λοιπόν, διαβάζω σήμερα: οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Επίσης, ένα θέμα έτσι πολύ σοβαρό. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολυτήριο, χώρους μελέτης και άλλες υποδομές επισκεπτών. Διαθέτει πλέον ο αναβαθμισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού που αποδόθηκε χθες στο κοινό. Να τα, κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση. Οι αγγελίες σε πολυεγώ και καρδιώτισσα. Αγγελία για την πώληση έκταση στην πολυεγώ εμφανίστηκε προημερών στο διαδίκτυο. Αφορούσε και τη δυνατότητα ανακαίνησης υφιστάμενης κατοικίας χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Η νησίδα Καρδιώτισσα διατίθεται για τουριστική ανάπτυξη. Για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Με το δεύτερο να αποκλείεται από την νομοθεσία και το πρώτο να είναι υποδιερεύνηση. Για ακούστε και αυτό, στο Πατρικό μέχρι και 31 τους οι Έλληνες. Στα 26,3 έτη, μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν τα 30,9 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσιζαν να αποκτήσουν δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης βεβαίως, αφού το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Στεγαστικό λοιπόν, ένα πρόβλημα το οποίο χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο έντονο και δεν έχει να κάνει μόνο με τους γιατρούς, με τους εκπαιδευτικούς, με τους δημοσίους υπαλλήλους στις τουριστικές περιοχές, έχει να κάνει και με τα μεγάλα αστικά κέντρα και με το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι, νέα ζευγάρια που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ωραία, άντε να συνεχίσω.

0: ποιος μέσα στου κόσμου τα μυστήρια. Σαλεύω με κουδούνια και αρμαδιά.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρωτοσέλιδο των νέων. Αναδρομικά. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11.

0: Μινού και το βουνό των δικαιολογητικών. Επίσης, ακίνητα σπίτι μου 3. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας, σύμφωνα με την αγορά. Ένα καινούριο τοπόσιμο, ο κεραμικός αναβαθμίζεται, νέα είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, όπως είπαμε και πριν από λίγο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης επισκεπτών και απασχόλησης παιδιών. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφη είδηση. Υπόθεση Μαζονάκη, έγινε υπόθεση ο Μαζονάκης. Να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπαίτιοι. Η αδελφή του τραγουδιστή μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου γράφει στα νέα η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας, ο πρώην πρωθυπουργός, για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Κάτι αθλητικά βλέπω μπροστά μου, για κάτσε τώρα, περίμενε, θα προσπαθήσω. Ολυμπιακός... Τι είναι αυτό τώρα, Γιαγγελόνια. Θέλει την καλύτερη δυνατή εκκίνηση, λέει. Παναθηναϊκός έτοιμος για ντεμπούτο, ο Σάλαχ Έντιν. Πω, δεν καταλαβαίνω, άσε με. Και το Σάββατο δωρεάν με τα νέα Black. Πάω απογευματινή ευθύς αμέσως, γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας, η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά μαραθών, οι εσύ απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Επίσης, χρηματοδοτήσεις 2027-2034, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, επιστρέφω με νέο εθνικό κόμμα, αυτό δήλωσε, δεν μπορείς μέχρι το 2033, απαντούν οι συνταγματολόγοι. Και καλώδιο Κύπρος, πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνθεση, συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ, να καταβληθούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Βλέπω, συγγνώμη, στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού, μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη.
1: Θες να κρυφτείς, υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.
0: Λοιπόν, οι πρωινές τύπισες που πάνε και κάνουν μπάνιο στις παραλίες εκεί στα Καμάρια, σήμερα το πρωί δεν πήγανε γιατί είχε, λέει, ψιλοσυννεφιά. Τώρα βγήκε ο ήλιος, λέει, θα πάνε το μεσημέρι. Όχι, να δώσω το πρόγραμμα, να μην δώσω. Ξέρετε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι κάνω εγώ εδώ. Καλώ στην άλλη τη Γιάννα, καλώ στην αλίμονο, Νίκο, αλίμονο. Πες το ψέματα. Έλα, πάω τώρα. Εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Συγγράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο Ανάκαμψης, τι αποκαλύπτει έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ. Χάθηκαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 αναθεωρήσεις του προγράμματος. Και Συμβούλιο της Ευρώπης, αρνητικό υπόμνημα για την Ελλάδα και τις επαναπροωθήσεις.
1: κι απέναντι εσύ δυο μάτια θλιμμένα, ψυχές στο κενό. Πουθάμε.
0: Παορίζω σπάστη ευθύ αμέσω.
1: Θυμάμαι, θυμάμαι, χειμώνα βροχή. Να στέκομαι εδώ.
0: Αέρα κοπανιστό γράφει ο ριζοσπάστη στι συμφωνίε κυριών και τα κοστολογημένα μέτρα τη κυβέρνηση. Νέε πολεμικέ ανατιμήσει σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανση. ΚΚΕ, κάθε νέα διεθνή ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα ασήκωτα βάρη για το λαό. Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Και πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια ο αποχαιρετισμός στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Κλείνω με τον ελεύθερο τύπο. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον Ένφια. Ναι. Για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκων. Οικισμοί. Και σε μικρά κρητικά νησιά. Πλήρης φοροαπαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολυτεκνές ή με άτομο αμαία παν άνω του 80%. Έκπτωση 50% με εισοδηματικά κριτήρια και μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες. Επίσης στο τραπέζι μέτρα, δεν θα το σχολιάσω άλλο αυτό με τον ένφια, καλές οι εκπτώσεις, δεν λέω, αλλά άλλο εκπτώσεις, άλλο κατάργηση. Οριστική κατάργηση του χαρατσιού παύλα φόρου για το σπίτι μου. Άσε με τώρα πρωί-πρωί. Στο τραπέζι μέτρα στηρίξεις για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Και Μητσοτάκης, κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εγγένεια για το νέο κεραμικό. Βλέπω και άλλα θέματα στο πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο ο Πιερακάκης συναντήθηκε με τον Μέρτς. Και στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Βόμβα από τον βουλευτή Πάνα. Μάλιστα, αυτά διαβάζω και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και με αυτά και με αυτά έχουμε ήδη φτάσει στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

Τυπικότατο Μαρίνο. Μαντό μου, έκανα κάτι δουλειές. Σε ακούω από το πρωί, δεν έδωσα σημεία ζωής γιατί αυτό, αλλά είμαι εδώ. Τυπικότατο Μαρίνο, Βαγγέλη μου. Ο Μαρίνο 3 θαυμαστικά στον έλεγχο. Α. Ο συμπέθερος απουσία, είπαμε σήμερα, έτσι και εννοείται ότι δεν το παίρνεις πίσω. Ό,τι και να πω, ό,τι και να πω, ό,τι και να μ' ακούσεις να λέω, Βαγγέλη, δεν θα σβήσεις την απουσία στο συμπέθερο σήμερα, όχι.

0: Σαρούλα από τα όχι πολύ παλιά. Όχι πολύ πολύ παλιά. Πόσο να είναι, πόσα χρόνια να είναι τώρα αυτό, να είναι καμιά δεκαριά και κάτι χρόνια αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς ξέρετε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε έξω, μην ξεχάσετε να φτιάξετε τη λίστα σας για τα My Market. Να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σας, 4 έχουμε στην Άξο, για να κάνετε τα ψώνια σας, να μαγειρέψετε το μεσημέρι, να πάρετε να προμηθευτείτε τα πράγματα που σας λείπουν στο σπίτι σας. Πάμε.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Θα αναρωτιέστε γιατί η φρεγάτα Κίμων βρίσκεται στην Άξο, ανοιχτά του λιμανιού, από χθες το βράδυ. Η φρεγάτα Κίμων του πολεμικού ναυτικού έγινε ορατή περίπου στις 8.30 χθες, χωρίς να έχει προηγηθεί, εννοείται, επίσημη ενημέρωση για την παρουσία της στην Άξο. Νωρίς το πρωί έγινε γνωστό ότι αναμένεται στην Άξο και ο αρμόδιος υπουργός άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, για ποιο λόγο? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιαστεί πλούς του Κίμων προς την Άξο με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και υπηρεσιακών στελεχών. Στο ίδιο δημοσίευμα, το οποίο διαβάζουμε στο militer.gr, διαβάζουμε επίσης, συνδέεται μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα συνέδεται τον πλού με προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Πολεμικό Ναυτικό. Η πιο όμορφο πάνω στη γη, απ' τα δικά μας ατέλειωτα βράδυ. Υπουργός, αρχηγοί και η πολυπληθέστατη συνοδεία τους θα διανυχτερεύσουν στο νησί, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα, έτσι. Αναζητείτε και κάποια, έτσι, διακριτική, έτσι, ένα σημείο διακριτικό, μια ταβέρνα για να γευματίσει η ηγεσία. Πάντως η φρεγάτα Κίμων είναι η πρώτη φρεγάτα τύπου Δελχάρα που εντάχθηκε στο πολεμικό ναυτικό. Η επίσημη τελετή υποδοχής και ένταξης της πραγματοποιήθηκε στις 15 του Γενάρη, θυμάστε, του 2026, παρουσία της πολιτιακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Είναι η πρώτη μονάδα της νέας γενιάς φρεγατών του ελληνικού στόλου, με προηγμένες δυνατότητες επιτήρησης, αεράμινας και διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων. Αν μπείτε στον Axios Press, θα δείτε και φωτογραφικό υλικό. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας που μας έστειλαν αυτές τις φωτογραφίες που θα δείτε στον Axios Press σήμερα. Οι πληροφορίες πάντως έρχονται η μία μετά την άλλη. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και, φαντάζομαι, από επίσημα χείλη αυτά που θα πρέπει να υποθούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για την άμυνα του τόπου δεν μπορούν να υποθούν και πάρα πολλά πράγματα. Λέγονται αυτά που πρέπει να υποθούν. Εντάξει λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε. Α, τι έβλεπα πριν από λίγο. Έβλεπα πριν από λίγο ότι θα γίνει και η πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί ο χειμώνας, παιδιά, μπορεί να μην έχει, έτσι, να είναι σχετικά μακριά ακόμα, αλλά έρχεται. Πάντως, όλες αυτές οι συνθήκες, τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές από τον πόλεμο στην Ουκρανίας Ρωσίας, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας αργεί ακόμα. Εν τούτης, οι θερμοκρασίες είναι πλέον χαμηλές, πιο χαμηλές, ενώ από τη Θεσσαλία και πάνω το κρύο είναι πιο αισθητό τις βραδινές ώρες. Οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία έχουν πάρει τον ανήφορο. Ακυρώνουν την επιδότηση του κράτους, έτσι, διότι ναι μεν ήρθε μια επιδότηση, αλλά από την άλλη όταν βλέπεις τις τιμές να εκτοξεύονται, λες τι να μου κάνει η επιδότηση. Δεν γίνεται. Η κυβέρνηση θέλει να έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που ξεκινά. Το βλέμμα είναι στραμμένο στις τιμές των καυσίμων και ειδικά στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή προσδιορίζεται σε μερικές εβδομάδες, όμως τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση, η διάθεση μπορεί να ανοίξει μεταξύ 1,8 και 1,9 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές πέρυσι φυσικά ήταν πολύ χαμηλότερες. Είναι προφανές ότι η κατάσταση χρήζει παρέμβασης και υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες, οι οποίες όμως δεν είναι και ανεξάντλητες.
Μια πρώτη συζήτηση για το θέμα θα κάνει σήμερα το απόγευμα λοιπόν ο Κυριακός Μητσοτάκης με τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και οι πηγές εκτιμούν ότι θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αγγλία. Θα γίνει όμως μια πρώτη συζήτηση για το τι μέλη γενέστε και για το ποια είναι τα περιθώρια. Ο κύριος Πιερακάκης έχει επιστρέψει από το Βερολίνο, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει μεταξύ άλλων και τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις με τον γερμανό καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς, και τον ομολογό του. Τώρα τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνεται πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης, αλίμονο που θα συμφωνήσουμε στην Ευρώπη να έχουμε ενιαία αντίδραση, απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών, μαύρο φίδι που μας έφαγε.

Ψάξε, ψάξε, θα βρεις. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα να δούμε τι γίνεται και με τους γιατρούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν, επαναλαμβάνω, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οδηγούνται λοιπόν στη φυλακή η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

0: μαχαίρι.
1: Καλό, καλό, πολύ καλό. Έγραψες, έγραψες. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, λέει, μην τυχόν και το λέει στη μαμά του. Καλό.
0: Και με το θάρρος μου.
1: Όχι, καλό, καλό, έγραψες. Είναι το, το γιατάκα του μήνα αυτή.

0: Λοιπόν, οι βυθισμένες άγκυρες του Μιλτιάδη, του Πασχαλίδη. Συνεχίζω και πάω να δούμε λίγο τι γίνεται με τους γιατρούς αφενός, να δούμε ποιο είναι οι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση που πραγματικά, βρε παιδιά, δηλαδή λες μετά από κάποιο σημείο, τι γίνεται.
1: Ναι, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
0: Η εκτέλεση, αυτή η εκτέλεση του τραγουδιού που έχει ερμηνεύσει η Άλκης της Πρωτοψάλτη, αναφέρομαι στη σωτηρία της ψυχής, για τις ανάγκες της σειράς Μαέστρο, νομίζω ότι είναι καταπληκτική. Και την ερμηνεία αυτού εδώ του τραγουδιού. Θα την ακούσουμε από τη Μαρίζα Ρίζου.

0: εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά. Μα μπορεί.
1: Και η Πινελόπη εδώ εννοείται. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα Θωμά, Ρένα, Αποστόλη. Και σε σένα Πινελοπάκι μου, καλή σου μέρα και όμορφη.

μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα, στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Το δρόμο για τις φυλακές τελικά παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες. Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 το πρωί σήμερα. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι παρέδωσαν απολογητικό υπόμνημα με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Και οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4 και 21 και στις 4 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στον ανακριτή, στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο διακόπτοντας την κάρπα. Αναφορικά όμως με τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Η γιατρός ρωτήθηκε για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Απάντησε ότι είναι πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Υποστήριξε ότι έστειλε τη φωτογραφία όχι στο σύζυγό της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο μάλιστα κατονόμασε. Το ζεύγος των γιατρών επιμένει ότι μπροστά στο περιστατικό υπήρχαν δύο αυτόπτες μάρτυρες, η γραμματέας του γιατρού και ένας ασθενής του, οι οποίοι κατέθεσαν την προηγούμενη Δευτέρα ότι ο γιατρός ενημερώθηκε στις 4. Ως ενισχυτικό των ισχυρισμών τους, επισήμαναν στον ανακριτή έγγραφο της δικογραφίας, στο οποίο καταγράφεται ότι ο γιατρός συνταγογράφησε στον ασθενή του αγωγή στις 4 και 6 λεπτά. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του ιατρείου, οι γιατροί υποστήριξαν ότι λειτουργούσε νόμιμα και πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026 με τα σχετικά τιμολόγια. Τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομική προανάκριση και κυρίως τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία φυσικά προστέθηκαν στη δικογραφία το πρωί της Δευτέρας, είναι επιβαρυντικά. Μεταξύ αυτών είναι και το χρονικό διάστημα 49 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. 49 λεπτά. Έχουν καταγραφεί λοιπόν 4 αλάρμ και ένα reset που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αγνοήθηκαν από τους γιατρούς. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Αυτές είναι οι νέες εξελίξεις και εδώ πρέπει να σταθούμε στο τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα στον κλάδο της υγείας και μέσα σε κάποιες κλινικές, ιατρία, τα οποία πληρούν ή όχι τις προδιαγραφές για να κάνουν κάποιες θεραπείες σε ασθενείς. Και εδώ μπαίνει το θέμα του ελεγκτικού μηχανισμού για μία ακόμα φορά. Ποιος έχει την ευθύνη του ελέγχου. Αν τηρούνται οι προδιαγραφές, οι συνθήκες, οι διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα τσεκάρει όλα αυτά. Θέματα τα οποία έπρεπε να φτάσουμε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής για να τα βάλουμε λίγο πιο περισσότερο. Δεν νομίζω ότι είχαν μπει στο τραπέζι ιδιαίτερα. Για να τα συζητήσουμε, έπρεπε να χάσουμε έναν άνθρωπο. Και φυσικά όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερα δεδομένα βλέπουν πλέον το φως της δημοσιότητας και επικοινωνούνται, έτσι, και από άλλους ασθενείς και ούτω καθεξής. Με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πάμε τώρα και στην υπόθεση Κασιδιάρη.
Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πρόκειται να γράψουν ένα νέο νόμο ή να γράφουν ένα νέο νόμο κάθε φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης αλλάζει διαδρομή προς την κάλπη. Τα βασικά περάσματα, λένε κυβερνητικά στελέχη, έχουν ήδη κλείσει. Είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, το τελευταίο και καθοριστικό φίλτρο δεν είναι άλλο από τον Άριο Πάγο. Η αποφυλάκησή του δεν έχει σημάνει συναγερμό για νέα νομοθετική παρέμβαση. Αντίθετα, στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι τώρα αρχίζει η πραγματική δοκιμασία του πλαισίου που θεσπίστηκε ακριβώς για να αντιμετωπίζει τόσο την εμφανή όσο και την υποκρυπτόμενη πολιτική ηγεσία. Δεν ψάχνουμε έναν ακόμα νόμο Κασιδιάρη, λένε κυβερνητικά στελέχη, αρμόδια στελέχη, αλλά περιμένουν να δουν τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα φρένα της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ο Παύλος Μαρινάκης το περιέγραψε την Τρίτη, χθες, από το ραδιόφωνο του Sky. Είπε: πάντοτε ο Άριος Πάγος αποφασίζει, εμείς φτιάχνουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν δύο παρεμβάσεις ώστε να καλυφθεί όχι μόνο ο τυπικός αρχηγός ενός κόμματος, αλλά και ο αχυράνθρωπος. Να βρίσκεται δηλαδή άλλος στη βιτρίνα και πίσω του να λειτουργεί ως πραγματικός αρχηγός, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Το αν ένα κόμμα θα γίνει δεκτό από τις βουλευτικές εκλογές δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, το αποφασίζει, είπε, η δικαιοσύνη. Μάλιστα, στο βασικό συμπέρασμα οι συνταγματολόγοι συγκλίνουν. Η αποφυλάκηση δεν εξαφανίζει το κόλλημα που αφορά την τυπική ή πραγματική ηγεσία κόμματος. Ο Νίκος Αλιβιζάτος θεωρεί ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τον πραγματικό χρόνο εγκλισμού. Ο Νίκος Παπασπύρου χαρακτηρίζει την αποφυλάκηση νομικά αδιάφορη και το ειδικό εκλογικό καθεστώς, για το ειδικό εκλογικό καθεστώς, ενώ ο Ξενοφών Κοντιάδης τοποθετεί το όριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2033 για συμμετοχή στην δηλωμένη ή πραγματική ηγεσία πολιτικού σχηματισμού. Τέλος, ο Παναγιώτης Ματζούφας συνδέει τον περιορισμό με τη διάρκεια της επιβληθής ποινής και όχι με το αν ο καταδικασμένος βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής.

Πάντως υπάρχει κάποιος δρόμος, σύμφωνα με τους συνταγματολόγους, ο οποίος δεν κλείνει αυτομάτως και αυτός αφορά τη μεμονωμένη ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Αναγνωρίζουν λοιπόν οι συνταγματολόγοι με διαφορετικές διατυπώσεις ότι αυτή η δυνατότητα παραμένει ανοιχτή. Και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ένας από τους ελιγμούς που εξετάζει η πλευρά Κασιδιάρη για να υπερβεί τα εμπόδια της κομματικής καθόδου. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Για να εκλεγεί ως μεμονωμένος ανεξάρτητος, χρειάζεται το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Θα το ξαναπώ, νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει με αυτές τις ιστορίες. Μπα, όχι. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε λιγάκι για αυτό το θέμα που διαβάσαμε το πρωί, νομίζω στην Καθημερινή, τα στοιχεία της Eurostat για τους νέους στην Ελλάδα, οι οποίοι μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους.

Και επειδή ήδη έχουμε φτάσει στα 2 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής, θέλετε να σας πάω σε ένα παλιό τραγούδι, το οποίο το καλοκαιρινό, άκρος καλοκαιρινό, το οποίο το ακούσαμε να το τραγουδάνε οι Zig Zag, τους θυμάστε?

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. 9 και 34 λεπτά, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Να σας το πω από τώρα ότι το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βουτσίνο από την Σύρο. Να μιλήσουμε λίγο για την τουριστική περίοδο, να δούμε λίγο πώς πήγε φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί από ό,τι μαθαίνω έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα στην Σύρο. Και να δούμε λιγάκι και ένα... έτσι τα στοιχεία που μας παραθέτει και ο κύριος Βουτσίνος, τα στοιχεία για το λιμάνι της Σύρου και το αεροδρόμιο της Σύρου, για την κίνηση δηλαδή και το, την ποσοστιαία έτσι αύξηση ή μείωση ανάλογα με τους μήνες του καλοκαιριού της κίνησης στις πύλες εισόδου του νησιού. Θα τα πούμε το μεσημέρι με τον κύριο Βουτσίνο. Να σας πω ότι εσείς αυτό που έχετε να κάνετε, έτσι μπορείτε να κάνετε για να περάσετε όμορφα το χρόνο σας, να πάτε να φάτε καλά, να απολαύσετε τις όμορφες εικόνες αυτού του εκπληκτικού σημείου που έχουν φτιάξει στο Φιλότι οι τρεις φίλοι, ο Χρήστος νούμερο 1, ο Χρήστος νούμερο 2 και ο Δημήτρης. Αναφέρομαι στο Φραγκόσικο φυσικά. Όμως δεν το λέω μόνο για να απολαύσετε όλα αυτά που σας έχω περιγράψει κατά καιρούς. Πρέπει να στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους, να τους υποστηρίζουμε, να τους επενούμε για την προσπάθεια που κάνουν. Και τα παιδιά, πιστέψτε με, έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να φτιάξουν ένα χορό ο οποίος είναι έτσι διαμορφωμένος που καλύπτει όλα μα όλα μα όλα τα γούστα. Στο Φραγκόσικο λοιπόν, στο Φιλότι, θα πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε το αναψυκτικό σας, το ποτό σας, το κοκτέιλ σας και να φάτε εκπληκτικά υπέροχα πιάτα βασισμένα στα τοπικά προϊόντα της Νάξου και με αυτές τις ιδιαίτερες πινελιές, αυτά που έχουν κάνει τα παιδιά και είναι πραγματικά μοναδικά. Και οι γονείς έχετε και το κεφαλάκι σας ήσυχο, γιατί μπορείτε να αφήσετε τα παιδάκια σας να παίξουν εκεί στον καζόν και να νιώθετε και ασφαλείς. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η μήλε της Νάξου, τι να σας πω τώρα για τη μήλε της Νάξου. Τώρα σε λίγο καιρό θα έχουμε και τη χειμερινή μας κολεξιόν. Έχουμε και άλλα air condition, ενεργειακά, διότι μας βλέπω φέτος air condition να χρησιμοποιούμε, το πετρέλαιο δεν συμφέρει, λέω αδέρφια, air condition. Ενεργειακά, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, οι καλύτερες μάρκες, αυτά θα τα βρείτε στη μήλε της Νάξου. Θα βρείτε και αυτά τα ωραία, τα θερματικά, τα σώματα, σε όλες τις μορφές, έτσι, είτε σαν σώμα καλωριφέρ, είτε εκείνα τα άλλα, πάρα πολλά πράγματα για να επιλέξετε αυτό που κουμπώνει στις δικές σας ανάγκες. Άλλωστε, λάθος δεν θα γίνει, διότι τα παιδιά σας περιμένουν να σας βγάλουν και την ακτινογραφία σας πριν ξεκινήσετε τη συζήτηση, την όποια συζήτηση, να πάρουν το ιστορικό σας για να σας προμηθεύσουν με την καλύτερη συσκευή για τα δικά σας δεδομένα. Ανάλογα με το χώρο σας, το σπίτι σας, το γραφείο σας, πόσα άτομα είστε μες στο σπίτι, αυτές τις ερωτήσεις να ξέρετε θα τις έχετε. Α, όλα και όλα, διότι δεν θα δώσουμε πράγμα το οποίο δεν θα αυτό, δεν είναι πράγματα αυτά. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε σωστά. Στη μήλε της Νάξου είναι στην οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το στούντιό μας. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, λίγο πολύ το τι θα μαγειρέψετε σήμερα, λίγο πολύ το έχω ψιλοκαταλάβει από τα παρελκόμενα σχόλια εδώ που μου γράφετε στο διαδίκτυο. Μπριάμ θα πέσει σε ένα σπίτι. Τα λαχανικά όλα από το My Market. Από τους δικούς μας τους ναξιώτικους μπαξέδες. Όσοι αποφασίσετε να βάλετε κρεατάκι στην κατσαρόλα, να μην ξεχνάτε ότι στο My Market έχουμε ελληνικά κρέατα και έχουμε και ένα Naxos Meat το οποίο μας υποστηρίζει. Όσοι θέλετε να φτιάξετε μία ομελέτα, όπως και να τη φτιάξετε, ομελέτα σκέτη, αυγουλάκια σκέτα. Ομελέτα με μανιτάρια και πατατούλες. Ομελέτα μόνο με πατατούλες. Ομελέτα με λουκάνικα και όλα τα παρελκόμενα, τέλος πάντων, έτσι να την κάνετε λίγο πιο αυτό σαν την ομελέτα της Άνδρου. Θα πάτε να πάρετε από επιλεγμένα καταστήματα εδώ στην Νάξο και στην Αθήνα θα τα βρείτε. Αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου, λέω. Πριν από όλα αυτά όμως, δεν θες να φας κάτι έτσι να έρθεις στα ίσια σου, να πάρεις δύναμη, είναι αυτό. Πού θα πας? Στο φούρνο Λαγογιάννη. Να πάρεις κάτι γλυκό σήμερα, κάτι γλυκό, έτσι έχει αλλάξει και ο καιρός και θέλεις ενέργεια, θες αυτό. Να πάρεις, κάτσε να σκεφτώ τι να πάρεις, ένα... Τι να πάρεις τώρα, κάτσε. Είναι και πολλά. Κατάλαβες τώρα τι έχω πάθει. Τι να, μου έρχεται στο μυαλό αυτό το κρουασάν, το γεμάτο σοκολάτα μέσα. Αυτό. Μου έρχεται στο μυαλό, μου έρχονται εκείνα τα κρουασίνια που ξεκινάς να φας. Ένα θα φάω, ρε παιδί μου, σιγά με φας ένα. Εκείνα που έχουν τη σοκολάτα, τα πίκι πίκι σοκολάτα. Μου έρχονται στο μυαλό εκείνα τα άλλα που έχουν από κάτω αυτό που είναι σαν τσουρέκι και είναι μελωμένο και από πάνω έχει κρέμα σε διάφορες εκδοχές και από πάνω έχει γλυκό βύσσινο.
1: Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Θες να κάνουν κίνημα το γάτο.
0: Ιωάννα, πώς το λέτε αυτό που είναι μελωμένο από κάτω και από πάνω έχει κρέμα σε διάφορες εκδοχές, άλλη πιο σκούρα, άλλη πιο ανοιχτή, άλλη πιο καραμέλα, άλλη πιο αυτό και από πάνω έχει γλυκό βύσσινο ή μαρμελάδα. Πώς το λέτε αυτό, πώς το έχετε βαφτίσει, κάπως το έχετε βαφτίσει, έλεος πια, έλεος.
1: Το γάτο να τσακώσουνε σαν μου τον αρχικό.
0: Πες μου, παιδί μου, τι όνομα του έχετε δώσει που κάθομαι να το περιγράφω κάθε μέρα.
1: Αυτοί που αποτελούν τον εθνικό χρώμο.
0: Και ευκαιρία να πάρετε και τον ωραίο τον καφέ σας. Θα σας τον φτιάξει η Ανούλα, η Χρυσοχέρα, η Ειρήνη. Έχουμε τα παιδιά τα υπέροχα εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Έχουμε τα άλλα τα παιδιά τα υπέροχα στις Τρίποδες. Και έχουμε και τα άλλα τα παιδιά τα υπέροχα στη μαγική αυλή της Πλάκας. Μας κάνεις ένα μπάνιο, μετά πεινάς. Δεν θα φας, πού θα φας, φούρνος, λέγω Γιάννη.
1: Το πιάσανε το αλάνι, πούσι δε μαύρους νόησε, με φίλους πώς θα κάνει.

Αυτό, Ιωάννα μου, ή το προφιτερόλ. Ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία με τη Βουγιουκλάκη εκεί. Χτυποκάρδια στο θρανείο. Νομίζω χτυποκάρδια. Ναι, χτυποκάρδια στο θρανείο. Που πήγε να τη κάνει φροντιστήριο ο φτωχός καθηγητής Γιώργος Κωνσταντίνου. Και ήθελε να φάει ο άνθρωπος ένα γλυκό. Δεν είχε λεφτά. Λέει, έχουμε λέει και προφιτερόλ, του λέει τον καρσόνι. Λέει, τι έχετε, λέει, δεν λέει, προφιτερόλ είναι αυτό. Όχι. Έχετε, λέει, αυτό που είναι έτσι από κάτω, αυτό και έχει σιρόπι και από πάνω είναι και έχει σοκολάτα και αυτό. Λέει, α, προφιτερόλ. Λέει, πώ, προφιτερόλ. Λέει, καλά, δεν θέλω να το μάθω, να το φάω, θέλω. Έλα, πες τώρα, Ιωάννα, πώς το λέτε εσείς αυτό. Έλα να μην κάνω τον Κωνσταντίνου κάθε μέρα στην εκπομπή. Ωραίες φωτογραφίες, μια φεγγαράδα που πήρα τώρα, την έχω εδώ. Πολύ ωραία φωτογραφία. Αυτά τα καλώδια με ενοχλούν, ρε παιδί μου. Πρέπει να υπογειοποιήσουμε τα καλώδια παντού. Το ξέρετε ότι έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας? Το ξέρετε? Η Ιωάννα φταίει σήμερα. Τέλος. Σήμερα φταίει η Ιωάννα. Η Λαγογιάννενα, καλέ, η Ιωάννα.

0: Λοιπόν, έχουμε και μία μουσικοχορευτική βραδιά, η πρώτη μουσικοχορευτική συνάντηση, η οποία θα γίνει στις Αγκαρές και θα γίνει αυτό το Σάββατο. Πήραμε χθες το δελτίο τύπου από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Να σας πάω μια κρουαζιέρα πριν σας πω για τη μουσικοχορευτική συνάντηση. Να σας πάω μια κρουαζιέρα. Το έχω, παιδί μου, το έχω. Έλα.
1: Θα σαλπάρει το βραδάκι.
0: Λίγο θα σαλπάρει το βραδάκι.
1: Πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Καλημέρα, Παντελή.

0: πλάζες
1: στην τους να λένε.
0: Πανσιόν. Εμείς με sleeping bag και με καρπούζι.
1: Καρπουζάκι, ωραίο το καρπουζάκι. Παιδιά, φέτος έφαγα καλά καρπούζια. Βέβαια. Έφαγα καλά καρπούζια. Πού τα βρήκα, λέτε εσείς? Στο My Market. Πολύ ωραία καρπούζια. Υπάρχουν χρονιές. Τώρα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, υπήρξαν χρονιές που έπαιρνα ένα καρπούζι, δεν μου βγαίνε έτσι καλό μάπα το καρπούζι που λέμε και στο χωριό μου, και μετά αποφάσισα δεν ξανά έπαιρνα καρπούζι. Και παίρνα και το καλοκαίρι και δεν έτρωγα ούτε ένα. Φέτος τους άλλαξα τα φώτα. Τι έφαγες, λέει, ένα φρούτο. Τι φρούτο, ένα καρπούζι.

Πάμε στην πρώτη μουσικοχορευτική συνάντηση στις Εγκαρές, η οποία θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 19 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στο προάβλιο του Σχολείου Εγκαρών με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Διοργανώνει λοιπόν και προσκαλεί φυσικά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε αυτήν την πρώτη μουσικοχορευτική συνάντηση με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Διοργανώνει λοιπόν και προσκαλεί φυσικά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε αυτήν την πρώτη μουσικοχορευτική

Άξου τα δικά μας αξιοπατήματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο και την Άξο, προσφέροντας τους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις ιδιαίτερες ηχοχρωματικές και χορευτικές εκφάνσεις κάθε τόπου. Τώρα, τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης έχουν αναλάβει ο Κώστας ο Μίτσης στο τραγούδι, ο Βασίλης ο Μπακαγιάννης στο κλαρίνο, ο Δημήτρης ο Στεφόπουλος στο βιολί, ο Νίκος ο Τσιατσούλης στα κρουστά, ενώ από την Άξο συμμετέχουν οι μουσικοί και τραγουδιστές ο Μιχάλης ο Αλιμπέρτης Τσαμπούνα, η Γλυκερή Αλιμπέρτη του Μπάκη τραγούδι, ο Νίκος ο Κορές του Μπερλέκη τραγούδι, η Δέσποινα η Κορέ Ντέφι τραγούδι, ο Κώστας ο Κατσιούλης βιολί και τραγούδι, ο Νίκος ο Κονδύλης Λαούτο και η Νεκταρία Βασιλάκη τραγούδι. Επαναλαμβάνω ότι η διοργάνωση έχει αναλάβει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκαρών, ο Άγιος Τρίφωνας. Αυτά αυτό το Σάββατο.

με έχει εντυπωσιάσει αυτή η κοπέλα, πρέπει να σας πω. Μάλλον το έχετε καταλάβει, έτσι. Η Μαριάννα Κατσινίχα εννοώ. Με έχει εντυπωσιάσει αυτή η κοπέλα. Και δεν με έχει εντυπωσιάσει μόνο για τη φωνή της. Έχει εκπληκτική φωνή τώρα. Ποιος το αμφισβητεί αυτό. Με έχει εντυπωσιάσει και για το στυλ της γενικότερα, έτσι. Για την παρουσία της. Σεμνό παιδί. Θα μου πεις τώρα, κρίνεις από αυτό? Όχι. Είναι όμως το σύνολο. Όλο έτσι. Εμένα προσωπικά, προσωπικές απόψεις είναι αυτές. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχει μέλλον μπροστά της λαμπρό. Έχει μέλλον μπροστά της λαμπρό. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα γρήγορα. Να κάνω και το refresh, το γνωστό refresh, γιατί είμαστε ήδη πολύ κοντά στο τέλος της εκπομπής μας. Καλά, στην Ανάφη έχει γίνει ένας χαμός με το θέμα με τη γιατρό, τέλος πάντων. Με τις ανάγκες που έχει ένα μικρό νησί για την κάλυψη αυτού του τομέα που, κακά τα ψέματα, βρε παιδιά, τώρα τι να συζητάμε. Όταν

δεν νιώθει κάποιος ασφαλής σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία του, η πολιτεία είναι πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Όταν μια πολιτεία δεν κάνει τους πολίτες της να νιώθουν ασφαλείς, είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης έστειλε επίγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και θέτει εκ νέου το ζήτημα της υγειονομικής θωράκισης του νησιού, επικαλούμενη περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη. Μετά από ατύχημα που απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως η αγροτική γιατρός. Την περίθαλψη ανέλαβαν τελικά δύο γιατροί που βρίσκονταν τυχαία στην Ανάφη και προσφέρθηκαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Ανησυχητική κατάσταση, η οποία ζητείται και ζητά τέλος πάντων η Ένωση να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές και υπογραμμίζει ότι η Ανάφη είναι νησί της άγονης γραμμής με δυσκολίες στις επικοινωνίες και στις διακομιδές και επισημαίνει ότι στο νησί δεν λειτουργεί φαρμακείο. Δεν έχει ούτε φαρμακείο το νησί. Και δεν είναι το μόνο νησί, έτσι να το πούμε και αυτό. Τι ζητά από το Υπουργείο? Να διερευνηθούν οι συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού, να εξεταστεί γιατί δεν κατέστη δυνατή έγκαιρη επικοινωνία με την αγροτική γιατρό, να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι στη λειτουργία του ιατρείου, να ληφθούν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, να τοποθετηθεί ή να διατεθεί στην Ανάφη έμπειρος και κατάλληλα καταρτιζόμενος γιατρός.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι τα Κουφονίσια εδώ δίπλα μας. Καθώς η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου διοργανώνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το 25ο συνεδριό της. Το θέμα, τα Κουφονίσια της κυκλαδικής παράδοσης και της σύγχρονης ανάπτυξης. Μιλάμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι, όχι αυτό που μας έρχεται τώρα, το μεθαύριο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτισμού και αθλητισμού. Το συνέδριο στρέφει το ενδιαφέρον στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην πρόοδο και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των Κουφονισίων, η τουριστική ανάπτυξη, το νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, η προστασία του περιβάλλοντος, η ιστορική διαδρομή των Ανατολικών Κυκλάδων συνθέτουν το βασικό κορμό των εισηγήσεων. Το καλωσόρισμα των συνέδρων θα πραγματοποιήσει η Ταμεία της Ένωσης, η κυρία Κοντού. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Μαγκανιώτη. Και φυσικά οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα ξεκινήσει η πρόεδρος της κοινότητας, η κυρία Πρασίνου. Το θέμα είναι η προστασία της ταυτότητας των Κουφονισίων ως συλλογική ευθύνη, περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο νομικός συγγραφέας και πρώην προϊστάμενος υπηρεσιών δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, ο κύριος Αναστασίου, Τάσος Αναστασίου, θα παρουσιάσει την εισήγηση «Η ανοιχτή λίμνη στις Ανατολικές Κυκλάδες». Χερσαία και διαπόντια δίκτυα επικοινωνίας σε διαχρονική χρήση και λειτουργία. Στο πολεοδομικό μέλλον των νησιών θα εστιάσει ο οικονομολόγος φοροτεχνικός δημοτικός σύμβουλος Σερίφου και πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΙΘ, ο κύριος Γκιολές, με τον οποίο ο κύριος Γκιολές θα μιλήσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα εδώ στο ραδιόφωνο για να μιλήσουμε και για τη Σέριφο. Το θέμα είναι Κουφονίσια, ειδικό, νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τον κορεσμό. Μετά το διάλειμμα, ο χημικός και επίτιμος πρόεδρος της ΕΚΙΤ, ο κύριος Λάζαρος Θεόφιλος, θα αναπτύξει το θέμα Κουφονισίων θέσμια. Ο ερευνητής ιστορίας και πολιτισμού, δεύτερος αντιπρόεδρος της ΕΚΙΤ και γενικός γραμματέας της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών Στυλιανός Μουζάκης, θα μιλήσει για τα Κουφονίσια χθες, σήμερα, αύριο. Το πρόγραμμα θα ολοκληρώσει γεωπόνος και εκπαιδευτικός επιτιμή, η κυρία Αναστασία Δεουδέ, με μία εισήγηση που φέρει τον λιτό αλλά πολύ ηχηρό τίτλο «Ίσως είναι αργά». Τον συντονισμό των εργασιών έχει αναλάβει ο δάσκαλος, όταν λέω δάσκαλος έχουμε πει ένα όνομα, Αντώνης Ζιώτης, έτσι. Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα ακολουθήσει δείπνο δεξίωση προσφορά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και τώρα για πληροφορίες και ούτω καθεξής, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι το τηλέφωνο της Ταμεία, της κυρίας Κοντού. Είναι το 6972-348-861. Αυτά για το άλλο Σαββατοκύριακο στα Κουφονίσια. Φεύγω. Σας αποχαιρετώ. Παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Ανανεώνω για αυτή την εκπομπή για αύριο το πρωί. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό και τον κύριο Γιάννη Βουτσίνο. Από τη Σύρο, τα πάμε αυτά. Ναι. Εσείς να προσέχετε, να ντύνεστε καλά. Να φοράτε χαμόγελο πλατή στο προσωπάκι σας. Και να μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι ακούμε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ενώνει. Μας κρατά υπέροχη καλή συντροφιά. Εγώ τουλάχιστον περνάω πάρα πολύ. Ακούω ραδιόφωνο, παιδί μου. Ακούω ραδιόφωνο. 8 με 10 το πρωί σίγουρα. Ακούω ραδιόφωνο. Ακούω ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Τώρα τι να συζητάμε.

0: Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί και σήμερα δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, Πέμπτη αύριο, αύριο, σοφάκια. Ετοιμαστείτε να κεράσετε. Και οι ελπίδες και η πίστη και η αγάπη. Ετοιμαστείτε να κεράσετε. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.
1: Έφυγες γρήγορα, μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χαδιγλικός και απογοήτευση.

0: εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πύρινο της χνότο

σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό σας πρωινό. 10 και 17 πρώτα λεπτά, με μια μικρή καθυστέρηση στον αέρα και αυτό το πρωινό. Εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στους 101,3 FM στέρεο.

άτομα από τη Γρότα, τα Παλάτια, από το Ναό του Θεού Απόλλωνα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίξες. Μια καλημέρα από τον ομφαλό της γης, από την ελληνική γαλάζια πατρίδα, το Αιγαίο πελαγός μας, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στους ομογενείς μας, στην Αμερική, την Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη, την Οκεανία. Μια καλημέρα στο μακρινό Cape Town, καλημέρα στους φίλους μας στο Radio Historia και στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στους φίλους μας στη Μελβούρνη της Ασφαλείας, Αυστραλίας μέσα από το Radio Greece. Και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος καθημερινά αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM Stereo. Είναι η τοπική μας ειδησιογραφική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τους τρεις μας, ένα «Καλημέρα Κυκλάδες» ανθρώπινο, νησιώτικο, δημοκρατικό. Θυμίζουμε, η εκπομπή μας είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο και στις Κυκλάδες. Πρώτη καλημέρα για σήμερα, την αγαπημένη Σαντορίνη, Σαντορίναϊκα ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους τους Σαντορινιούς και τις Σαντορινιές.

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Εφημίας, της Αγίας Λουτμίλας και της Αγίας Μελετινής Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Εφημία, Έφημη, Έφη, Εφημούλα, Λουτμίλα, Μελίτα, Μελίνα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους και όσες εορτάζουν.
1: Θέλω να τους κρατήσω τα γρήνια, τους αγγέλους.
0: Μια καλημέρα και σε όσους βρίσκονται εδώ στις Κυκλάδες για τις διακοπές τους. Καλά να περνάνε.

Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 2 πρώτα λεπτά στην πανέμορφη Νάξο μας, στο ωραιότερο μέρος της γης. Και θα δείσει, κυρίες και κύριοι, απέναντι στην Πάρο μας στις 7 και 27 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην Παροναξία. Καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες.

πρώτη τα γιορτάστηκε ύψωση του Τιμίου Σταυρού στο προσκύνημα της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο μας. Η γιορτή αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό για το ιστορικό προσκύνημα, καθώς η ανέγερσή του συνδέεται σύμφωνα με την παράδοση με την Αγία Ελένη και το ταξίδι της προς τα Ιεροσόλυμα για την αναζήτηση του Τιμίου Σταυρού.

Εδώ στην Άξο μας, κυρίες και κύριοι, είχαμε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον επαρχιακό δρόμο χώρας αεροδρομίου. Στο ένα όχημα επέβαιναν δύο αδέρφια, ενώ στο δεύτερο γιοταχή επέβαινε ένας 72χρονος. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 72χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι. Για τον απεγκλωβισμό του 72χρονου χρειάστηκε η βοήθεια της πυροσβεστικής.

πάμε στην αντίπαρό μας, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης, η αντίπαρος αποχαιρέτησε το δήμαρχό της Αναστάσιο Φαρούπο με πλήθος κόσμου να προσέρχεται χθες το μεσημέρι για να παραστεί στην κηδεία και να πει το τελευταίο αντίο. Παραβρέθηκε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού κύριος Γιάννης Βρούτσης, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη Κατερίνα Μονογιού, οι βουλευτές Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας και Μάρκος Καφούρος, ο έπαρχος Πάρου Αντιπάρου ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος, ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κύριος Γιώργος Λεονταρίου,

πρώτη μουσικοχορευτική συνάντηση Νάξου με τίτλο «Παραδοσιακή δρόμη της Ελλάδος» διοργανώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Σχολείου των Εγκαρών. Μια πολιτιστική βραδιά αφιερωμένη στον πλούτο και την ποικιλομορφία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Θα συμμετάσχουν χορευτές από το Σύλλογο Υπηρωτών Ανολιοσίων, το Σύλλογο Ελληνική Παράδοση Άργους και τη χορευτική ομάδα Νάξου Αξοπατήματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο και την Άξο μας. Από την Άξο συμμετέχουν οι μουσικοί και τραγουδιστές Μιχάλης Αλιμπέρτης Τσαμπούνα, Γλυκερή Αλιμπέρτη του Μπάκη Τραγούδι, Νίκος Κορές του Μπερλέκη Τραγούδι, Δέσποινα Κορέ Ντέφι Τραγούδι, Κώστας Κατσιούλης Βιολί Τραγούδι, Νίκος Κονδύλης Λαγούτο, Νεκταρία Βασιλάκη Τραγούδι. Η είσοδος για τον κόσμο είναι ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκαρών, ο Άγ.

πρώτη μουσικογραφική συνάντηση Νάξου λοιπόν. Στις Εγκαρές, Σάββατο 19 Σεπτέμβρη 2026, στο σχολείο των Εγκαρών, στις 8.30 το βράδυ.

Και ότι της Γεωργίας Καβοραμαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε ό,τι φάρμακο θέλετε. Εκτελείται οποιαδήποτε ιατρική συνταγή, φαρμακευτική συνταγή σε λίγα λεπτά και φυσικά ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις καλύτερες τιμές. Το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων, φαρμακείο Γεωργία Καβοραμαρούλης, στο λιμάνι, στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας.

0: ερχόμενο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 11 το πρωί στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη στην Ερμούπολη με πρωτοβουλία ομάδα συμπολιτών. Ορισμένοι έχουν χάσει συγγενείς τους σε ναυάγιο. Θα τελεστεί επιμνημό συνειδέησης στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα με τη συμμετοχή και της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Το σχετικό αίτημα ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Τελετήσε ένα χώρο που αφιερώθηκε την πρώτη στιγμή στους απολεσθέντες Συριανούς ναυτικούς, καλούνται να παραστούν όλοι οι Συριανοί και οι Συριάνες. Παρακαλούνται ιδιαιτέρως οι οικογένειες που έχουν χάσει άνθρωπό τους στη θάλασσα να ενημερώσουν έως και την Παρασκευή 18/9 το όνομα τεπώνυμο του συγγενούς τους, είτε Συριανού είτε κατοίκου εν ζωή της Ήρου, προκειμένου να μνημονευθεί μαζί με εκείνα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτό μήνυμα SMS στα τηλέφωνα 6942 640 599 ή 6984 268 968.
1: Δεν έχει λόγο να λέγεται.
0: Η τελετή μνήμης θα ξεκινήσει στο χώρο του μνημείου Αφανούς Ναύτης στις 11 το πρωί. Μετά την επιμνημό συνοδέηση θα ακολουθήσει σύντομος χαιρετισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περιφέρειας αλλά και τοπικών συλλόγων. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με το παραδοσιακό κέρασμα το οποίο θα προσφέρουν οι Συριανοί που πήραν την πρωτοβουλία.
2: Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ουσίρα προσκαλεί στη Σύρο τα μέλη του μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM στην αρτοκλασία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Η αρτοκλασία θα τελεστεί υπέρ υγείας των μελών του Συλλόγου με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της αγάπης, πίστης και ελπίδας. Σας περιμένουμε, αναφέρει η σχετική πρόσκληση που ήρθε στα στούντιο του σταθμού μας. Σύρο, πέμπτη πανελλήνια εθελοντική δράση δωρεάς μυελού των οστών στο νομαρχιακό νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο.

Χορηγός της εκπομπής μας, στο κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι μάρκα κλιματιστικού θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολέωτος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο

μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του, τα προβλήματά του απέναντι στους πολιτικούς, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δημόσιες αρχές. Κυκλάδεslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και δύο τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site νταμπλούκο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, Βρούτσης για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Χρόνια πολλά ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κυκλαδίτης Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έδωσε το παρόν στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν, στη μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συμμετείχε ο Γιάννης Βρούτσης, με τον Υπουργό Αθλητισμού να αναφέρεται στην πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου και στη συνεργασία της πολιτείας με την ΕΠΟ και την UEFA. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας και προσωπικότητων του ελληνικού ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με αφορμή την επέτειο, ο κ. Βρούτσης έστειλε το μήνυμα 100 χρόνια ΕΠΟ, χρόνια πολλά ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλα θέματα, πάρος Νάξος στις Κυκλάδες, η φρεγάτα Κίμων. Στις Κυκλάδες, αποκαλύπτει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, βρίσκεται η φρεγάτα Κίμων του πολεμικού ναυτικού μας, με την Πάρο και την Άξο να περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες στο μπλου του πλοίου. Στη φρεγάτα αυτή την ώρα επιβαίνουν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας, καθώς και στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας. Η παρουσία της φρεγάτας Κίμων στις Κυκλάδες συνδέεται με συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας ΕΜΠΛΟ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτικό πρόγραμμα για τις κινήσεις της φρεγάτας στα δύο νησιά. Το βράδυ χθες η φρεγάτα έφτασε στην Άξο, όπου βρέθηκε ανοιχτά του λιμανιού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να βρίσκεται επί του πλοίου. Η άφιξη πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια ενημέρωση για το πρόγραμμα της επίσκεψης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kikladeslive.gr, ο σχεδιασμός του πλοίου αφορά τόσο την Άξο όσο και την Πάρο και όλα τα νησιά μας, στο πλαίσιο της παρουσίας της φρεγάτας και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων στις Κυκλάδες. Η Κίμων είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα πελαρά και εντάχθηκε επίσημα στο πολεμικό ναυτικό τον Ιανουάριο του 2026. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr καλωσορίζουν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τη φρεγάτα Κίμων στα νερά των Κυκλάδων, στα νερά του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας. Άλλα θέματα, Γιάννης Βρούτσης, παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στο Ικούρος. Δίνεται παράταση, έπρεπε να δοθεί αυτή η παράταση. Αυτά και άλλα πολλά, πλοίο της Τινησίας μπαίνει στο λιμάνι της Ερμούπολης. Ετήσια πανήγυρη κυνηγετικού συλλόγου Αγίου Ευσταθίου στο Άνω Μάνα. Το Άνιμα Σύρος 2026 επιστρέφει με 280 ταινίες από 50 χώρες. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, στο εθνικό πατριωτικό site των Κυκλάδων μας.

ένας φίλος ακροατής, καλωσορίζουμε στην παροναξία τη φρεγάτα Κίμων. Πού τα μαθαίνει η κόρη σου, μου λέει, και τα γράφει όλα. Έχει τις διασύνδεσεις. 100 χρόνια ΕΠΟ, λοιπόν, με έντονη παρουσία των Κυκλάδων. Εκεί ο υπουργός μας, ο Γιάννης Οβρούτσης. Πάμε στα αθλητικά μας. Μια μεγάλη μεταγραφή έκανε ο Βαγγέλης Μαρενάκης στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου ως Μάριους Μουαντιλαμτζή. ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Μάριους Μουαντιλαμτζή. Έχει γεννηθεί το 98 στο Τσάντ. Ο νέος κυνηγός του θρύλου είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσάντ και έχει σημειώσει 4 γκολ. Μάριους, καλώς όρισε στο θρύλο, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

σήμερα έχουμε παιχνίδια για τη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Νίκη Βόλου Λεβαδιακός ακυρώθηκε που ήταν να γίνει. Σήμερα στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Γιατί ο Λεβαδιακός αποκλείστηκε γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης σήμερα στις 3, 4 και 45 στο Χαριλάου, Άρης Θεσσαλονίκης υποδέχεται το Μαρκό. 5 και 45 στο γήπεδο της Λοφόρου Αλεξάνδρα, στην καρδιά των Αθηνών, στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Κηφισιά Παναθηναϊκός. Η Κηφισιά χρησιμοποιεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τη Λοφόρου Αλεξάνδρα ως έδρα της. Παναθηναϊκός του Τζέικοπ Νίστρουπ ξαναγυρίζει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή τη φορά. Σήμερα στις 8 το βράδυ επίσης Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν για τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο σήμερα.

εκατομμύρια θα κοστίσει η μεταγραφή του παίκτη από το Τσάντ, από την Τουρκία στην Ελλάδα. Τα σκάσε ο Μαρινάκης και τον φέρνει. Όταν σας λέω ότι ο Μαρινάκης διαθέτει χρήμα. Η Μανόλα Αλκουαφίλ ετοιμάζει τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα του Europa League με την Γιάν Γκελόνι αύριο. Επίσημα λοιπόν στον Ολυμπιακό, για να συνεχίσουμε με Ολυμπιακό, παίκτη των Ερυθρόλευκων ο Μάριους. Στα λαδικά να κομπούνε τελώς υπολύσεις. 17:45, 6:15 σήμερα το απόγευμα, στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και φυσικά Παναθηναϊκός. Επιστροφή στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τον Παναθηναϊκό με σοβαρό rotation από τον Ίστρουπ. Μεταγραφές τέλος στην Ελλάδα. Έκλεισε και στην Ελλάδα το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Ωστόσο οι ομάδες μπορούν ακόμα να εγγράψουν παίκτη ο οποίος είναι ελεύθερος. Ο Ολυμπιακός, ποιος άλλος, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Άρε φίλε, ήταν αυτός που έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού για την αγορά του Μάριους από την Σαμσουσπορ αντί 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο οι μεταγραφές συνεχίζονται. Χθες 15 Σεπτέμβρη σταμάτησε να ισχύει το δικαίωμα της απόκτησης ποδοσφαιριστών με συμβόλαιο από άλλη ομάδα. Από σήμερα 16 έως 29 Σεπτεμβρίου οι ομάδες μπορούν να εγγράψουν οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή αρκεί να έχει αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του στις 15 Σεπτέμβρη.

πρώτο του τρίποντο στο φετινό Europa League θα ψάξει σήμερα το βράδυ στις 10 Ολυμπιακός, ο οποίος θα κοντραριστεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο Φάλιρο με την Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Να πούμε ότι η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2 και τον Αντένα. Στο θρύλο ευχόμαστε νίκη πρόκριση. Κάθε γάβρος εύχεται ο θρύλος

εδώ και μέρες στην περίπτωση του Αφρικανού στράικερ της Samsung Sport. Και όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσε να βρει λύση τόσο με τον ίδιο τον παίκτη και κυρίως τον ατζέντη του, αλλά και με την Samsung Sport. Τελικά λίγες ώρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι ερυθρόλευκοι του Βαγγέλη Μαρινάκη με 8 εκατομμύρια κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον δεύτερο σκόρερ του περσινού

πούμε ότι στην Αμοργό χθες ένας 58χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση στο Ξυλοκερατίδι. Ο 58χρονος αρχικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αμοργού, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από το κυρίαρχος και μεταφέρθηκε στην Άξο για παροχή περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης. Εμείς φυσικά εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM του ευχόμαστε περαστικά του ανθρώπου.

κοινοβουλευτικής ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ανοίγοντας το δρόμο για να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην Ελλάδα σχετικά με καταγγελίες για φερόμενες εικονικές ή πλαστές υπογραφές που περιλαμβάνονταν στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Φωνή της Λογικής. Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αίτημα για την άρση της ασυλίας στηρίζεται σε μηνύσεις στις οποίες αναφέρεται ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου φέρεται κατά την ίδρυση του κόμματος να παραβίασε τον ελληνικό νόμο. Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται μόνο στο ζήτημα των υπογραφών, εγείρονται επίσης ζητήματα σχετικά με την ομιμότητα της χρηματοδότησης του κόμματος από δημόσιους πόρους, τη λειτουργία του από την ίδρυσή του, καθώς και τη συμμετοχή του τόσο στις εθνικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024. Αυτά λοιπόν για την κυρία Λατινοπούλου, κυρίες και κύριοι.

μια καλημέρα να στείλουμε στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ακούραστος πάντα, ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Καλημέρα.

στον αντιδήμαρχο το Φώτη το Μαυρομάτι. Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα στον δήμαρχό μας τον Δημήτρη Τολιανό, καλημέρα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο σταθμό σας αλλά και ιδιαίτερα στο Μιχάλη το Μαρούλι. Καλημέρα, καλημέρα από Εγκαρές.

Σαντορίνη υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο των 850.000 ευρώ στο αλλιευτικό καταφύγιο της Βλιχάδας. Ένα σημαντικό έργο με χρήματα της κυβέρνησης.

κύριος Αντιπαριώτης αναφέρεται στο θάνατο του δημάρχου του Αναστάσιου Φαρούπου. Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος και δήμαρχος. Η αντίπαρος χάνει, μου λέει. Εμείς όποτε πηγαίναμε αντίπαρο, ο δήμαρχος να μας υποδεχθεί. Δεν θα ξεχάσω την τελευταία φορά που μας είχε κεράσει ούζο και χταπόδι στην αντίπαρο. Είχαμε πάει με τη γυναίκα μου και τη σεμνή.

και στο κοινό χθες το απόγευμα 3η 15 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου του Κεραμικού. Τα εγγένεια τέλεσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπά σας και νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο, διότι πιστεύω ότι και εσείς αλλά και όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή των Αθηνών νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος για αυτό τον ιερό χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έκανε τα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού χώρου. Στον Κεραμικό, παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης αλλά και κόσμου.
1: Είπα μαζί σου θα γλεντήσω.
0: Την πρόθεσή του να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος. Η δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης πολιτικής του κίνησης, χωρίς να έχουν ακόμα αποσαφινιστεί η ονομασία, η οργανωτική δομή ή το χρονοδιάγραμμα συγκρότησης του νέου κόμματος. Σήμερα επιστρέφω για ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Βλέπω τους πολιτικούς που κλαίγονται αυτές τις μέρες. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ενώ οι υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις φυλακές φώναζαν «Αυτό, αυτό, αυτό είναι σωστό, Ηλία, θα σε κάνουμε εμείς πρωθυπουργό». Το όνομα του κόμματος, το πρόγραμμα και οι βουλευτές που όπως είπε είναι ενεργοί στη Βουλή θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Δευτέρα με διαδικτυακό διάγγελμα του Ηλία Κασιδιάρη. Συνέχισε δε λέγοντας, όπως πολύ σωστά είπε ο Έλον Μάσκ, «Η φυλάκησή μου ήταν ένα γεγονός κατάπτυστο. Θα προσθέσω πως ήταν μια βρώμικη και ύπουλη συνωμοσία των πολιτικών μου αντιπάλων, η οποία όμως απέτυχε. Αυτή τη στιγμή, είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, είμαι πιο ισχυρός, εξέρχομαι αναβαθμισμένος και πιο σοφός από αυτή τη διαδικασία». Γύρω του οι υποστηρικτές του φώναζαν «Ηλία γερά» και στη Βουλή ξανά. Λίγο νωρίτερα η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή είχε δηλώσει ότι θεωρεί σίγουρη τη συμμετοχή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Κατά την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του και μόλις έβγαινε από τις φυλακές του Δαμοκού, ο Ηλίας Κασιδιάρης εμφανίστηκε κρατώντας στα χέρια του ελληνική σημαία. «Βγαίνοντας από τη φυλακή παίρνω μαζί μου μόνο αυτή τη σημαία», είπε, προσθέτοντας ότι η σημαία αυτή όλα αυτά τα χρόνια ήταν υψωμένη και ότι δεν την υπέστειλα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε λόγο για

εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε στα σχόλια, ότι αυτό που είπε η ανακοίνωση περί δημιουργίας νέου κόμματος ανοίγει πλέον το επόμενο κεφάλαιο γύρω από τις πολιτικές επιδιώξεις του Ηλία Κασιδιάρη. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποια μορφή θα λάβει η νέα πολιτική δομή, ποια πρόσωπα θα τις τελεχώσουν και κυρίως πώς θα επιχειρηθεί η συμμετοχή τους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ανεξάρτητα πάντως από το τι λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης, υπάρχουν μια σειρά από νομικά

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

δημιουργός της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις όλων των ειτζών, ό,τι μάρκα θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία επίσης είναι προσφορά του καταστημάτος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Μετά την εφημερίδα «Καθημερινή» πάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα. Τα στοιχεία από το κινητό της γιατρού προδίδουν τις εγκληματικές παραλήψεις. Η εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Αέρας κοπανιστώσει συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν έχει άδικο ο ριζοσπαστής, συμφωνώ μαζί του. Απογευματινές εφημερίδες, 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού που έκανε τα εγγένεια μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Έξω ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μύρια έπονται. Ο ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για κάψιμα γιοταχή, θέρμανση ρεύμα. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη, Ελλάδα. Εγγένεια για το νέο Κεραμικό. Και έχει φωτογραφία στα εγγένεια τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά. Η Εσπρέσο. Ο μοιραίος συναγερμός του Μαζό. Ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο εργοτάξιο ανανέωσης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Πρώτο θέμα, ο θάνατος του Μαζονάκη. Η εφημερίδα Εστία. Ο κύριος Φλωρίδης υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ιδρύει δικό του πολιτικό κόμμα. Αθλητικές εφημερίδες Sport Day. Στα κόκκινα ντύνεται ο Μάριους. Τανκ. Κόκκινος πρωταθλητής. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Στις 10 το βράδυ το μάτς των Αντένα. Πάθος όλοι μαζί για την νίκη. Στα κόκκινα ο Μάριους. Τι φέρνει το Τανκ. Πώς τον σπορ, να πάρει φόρα λέει ο Ολυμπιακός. Στο λιμάνι το τάγκ, μάιστ. Ώρα για σπορ της Ένωσης, κατάληψης ξανά στο Βόλο. Live store. Ray Stark and Killer. Μεγάλη μεταγραφή όντως, σας την έχουμε πει πρώτη εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μέτρο σπορ Θεσσαλονίκη, οπωσδήποτε 3 βαθμοί για τον Άρη Θεσσαλονίκης με τον Μάρκο. Δεν θέλει περιπέτεια ο ΠΑΟΚ, περνάει πάση θυσία. Πρέπει πάση θυσία να αποφύγει σήμερα δεύτερη απώλεια στο κύπελο. Οικονομικές εφημερίδες, είναι αυτεμπορική. Τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο. Εφημερίς των δημοπρασιών στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026. Εφημερίδα Δημοκρατική, Γιώργος Χατζημάρκος, δέσμη μέτρων για το Καστελόριζο.
Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Το Φάρος, το μακρύ ταξίδι επιστροφής στο προ-κρίσης επίπεδα. Ελεύθερος ο Ηλίας Κασιδιάρης, ιδρύει ακροδεξιό κόμμα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε το καλύτερο σέρβις της αγοράς. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός.

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε η ΓΑΚΑ. Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω, είπε ο Θοδωρόπουλος. Αρνείται τα πάντα η ΓΑΚΑ για το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν υπήρχε δόλος. Έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου. Νόμιμο το ιατρείο. Μυστήριο με τη φωτογραφία του Μαζονάκη πάντως. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από 18 ώρες. Έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό, φέρεται να είπε η ΓΑΚΑ. Συντογραφούσα φάρμακα την ώρα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ο Θοδωρόπουλος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν η Ιωάννα ΓΑΚΑ και ο Ηλίας Θοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής ερεύνης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά από πολλή ώρες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέφης αποφάσισαν την κράτησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Έπειτα από δύο προθεσμίες που έλαβαν, οι δύο γιατροί εμφανίστηκαν χθες λίγο μετά τις 2 ενώπιον του ανακριτή, έχοντας προηγουμένως προετοιμάσει και καταθέσει γραπτά υπομνήματα για τις θέσεις τους. Ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων με τον δικαστικό λειτουργό να ζητά διευκρινήσεις για τα γεγονότα που εκτυλήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πρώτη απολογήθηκε η Ιωάννα ΓΑΚΑ, η οποία τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας.

στον Άριο Πάγο προσέφυγε ο Πέτρος Φιλιππίδης για την ανέρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού. Ειδικός διαβάζει το ιστορικό μηχάνημα της πλασμασφαίρησης όπου πέθανε ο Μανζονάκης. Σήμερα έχουμε στη Βουλή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα για το λαό, επιτάπητο στα περιθώρια παρεμβάσεων. Η διεθνής ανάφλεξη στον Περσικό που εξελίσσεται σε ακόμα πιο δυσάρεστο για την παγκόσμια οικονομία τρόπο, συνδυαστικά με τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας αργεί ακόμα. Εν τούτης οι θερμοκρασίες είναι πλέον πιο χαμηλές, ενώ από τη Θεσσαλία και πάνω το κρύο είναι πιο αισθητό τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία έχουν πάρει την ανηφόρα με τρόπο που ουσιαστικά ακυρώνουν την επιδότηση του κράτους αλλά και την επιπρόσθετη επιδότηση από τα δηληστήρια. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που ξεκινά, με το βλέμμα στις τιμές των καυσίμων και ειδικά στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια πρώτη συζήτηση για το θέμα θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους εναρμόδιους υπουργούς οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι δεν θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις, καθώς ως το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αγγλία. Θα γίνει όμως μια πρώτη συζήτηση για το τι μελιγενέστε και το ποια είναι τα περιθώρια. Γυρίστο εμπαρόδο, ο κύριος Πιερακάκης είναι άρτη επιστρέψασα το Βερολίνο, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει μεταξύ άλλων και τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz και τον ομόλογό του αντικαγκελάριο Lars Klingbeil. Με τα ως τώρα δεδομένα δεν διαφαίνεται η πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών. Ήδη την πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει εκ νέου σηματοδότησαν χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και ο Σταύρος Παπασταύρου στον Αντένα που ξεκαθάρισαν ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφευρίες για το 26. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι μετά την καταγγελία της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας για επίθεση Χούθη με ντρόουν στην πόλη της Μέκας. Στα πρόθυρα ενεργειακού εφιάλτη Ευρώπη, η Σαουδι Αράμκο, η σαουδαραβική εταιρεία, ακυρώνει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διηληστήρια.

Ο φίλος μας ο Σωτήρης από Ολλανδία και εδώ στην Ολλανδία μου λέει τα κάψιμα είναι στο Θεό, στην κυριολεξία, σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τη Δύση. Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν είναι ένα θέμα που εξαρτάται από τον Ολλανδό πρωθυπουργό ή από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Έτσι, τη στιγμή που οι πετρελαϊκές χώρες, οι αραβικές χώρες ανεβάζουν τη τιμή του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, είναι φυσικό και λογικό να ανεβαίνει. Ανεβαίνουν συνέχεια οι τιμές.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλά να είσαστε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων. Με ομάδες στο Facebook σε κάθε νησί ξεχωριστά, για να μαθαίνεις τα νέα του νησιού σου. Δωρεάν. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papaki@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, με συνεργάτες ανταποκριτές σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Το πανκυκλαδικό site που αγωνίζεται για την αλήθεια, τα νέα και την νησιωτικότητα.

έχουμε εδώ στο νησί της Νάξου μας, αυτό είναι γεγονός. Και Έλληνες αλλά και πολλοί ξένοι. Και όχι μόνο στην Νάξο αλλά και στην Πάρο και στη Σύρο και σε όλες τις Κυκλάδες. Ο στόχος βεβαίως και της κυβέρνησης και ο στόχος και των επαγγελματιών και όλων είναι η επέκταση της τουριστικής περίοδου και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τουριστική κίνηση και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και στην Αξά μας αλλά και σε όλα τα γύρω νησιά.

πίσω μας λοιπόν χθες το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες είπαν το ίστατο αντίο στον δήμαρχο Αντιπάρου Αναστάσιο Φαρούπο. Πόνος και θλίψη στην εξώδιο ακολουθία. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Παρόντες οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, εκτός από τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτση, η Κατερίνα Μονογιού, ο Φίλιππος ο Φόρτομας και ο Μάρκος ο Καφούρος. Μένουμε στο νησί της Πάρου μας, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα σημαντικό έργο για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Πάρο από τη ΔΕΙΑΠ. Θα ακολουθήσουν και άλλα έργα ανάλογης σημασίας, καθώς η ΔΕΙΑΠ Πάρου και ο πρόεδρός της, κύριος Γιώργιος Μπαφίτης, έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των υποδομών στην Πάρο και την εξάλληψη των προβλημάτων για μια καλύτερη καθημερινότητα για κατοίκους και επισκέπτες, αναφέρει η ΕΠΠΗ ανακοίνωση της ΔΕΙΑΠ Πάρου.

Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε το Ίδρυμα Νομικού στο νοσοκομείο Θήρας.

καλημέρα και στην αγαπημένη Μάρτισσα της Πάρου μας. Και ένα μεγάλο μπράβο στις εκδηλώσεις που γίνανε από 28 ως 30 Αυγούστου στο 16ο Φεστιβάλ Διαδρομές στην Μάρπισσα. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Μάρπισσα, καλημέρα σε όλους τους Μαρπισσαίους και τις Μαρπισσές. Πάντα ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο, το σταθμό του Μαρούλη από τους 101,3. Ο πρώτος σταθμός σε ακροματικότητα στην Άξο, στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο μας. 37 ολόκληρα χρόνια η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, μαζί κάθε πρωί, χειμώνα, καλοκαίρι, μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι και μαζί λέμε Καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια και συνεχίζουμε.

καλημέρα στον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη την Άξο. Καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες. Καλημέρα σε όλα τα νησιά του ελληνικότατου Αιγαίου πέλαγους μας.

have to discover a way to.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

είμαι χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλεις μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Ο Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Σκηνούσα. Καλό πρωινό από τη Σίκινο. Καλημέρα από τη Μήλο. Ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, τέος δήμαρχος Μήλου, γνωστός ξενοδόχος με ένα υπέροχο ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί πάντα ο φίλος ο Γεράσιμος στη Μήλο, στέλνει μιλέικες καλημέρες. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει, μπορεί ο μήνας να είναι 16 Σεπτέμβρη, αλλά εδώ μου λέει φίλε Τριαντάφυλλε, στη Μήλο έχουμε πολύ τουρισμό σε όλες τις Κυκλάδες. Ο φίλος ο Φρίντριχ, 78 χρονών, είναι Γερμανός. Η δεύτερη σύζυγός του ήταν από το νησί της Μυκόνου, ερχόντουσαν κάθε χρόνο Μύκονο και ερχόντουσαν και εδώ στην Άξο. Τώρα είναι παντρεμένος με την τρίτη σύζυγο από τη Μουλή, άντε. Ο οποίος Φρίντριχ έχει έρθει, κάνει τις διακοπές του στην Πάρο αυτή τη στιγμή. Μου λέει, σ' άκουγα και τότε με τη γυναίκα μου, σ' ακούμε και, με τότε, και τώρα. Να ξέρεις, μου λέει, ότι οι Γερμανοί προτιμούν τις Κυκλάδες για τα μπάνια τους και χιλιάδες Γερμανοί κάθε χρόνο έρχονται εδώ. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης, μου λέει, όπως και γενικά όλα τα Κυκλαδονησιά. Να σε καλά φίλε μου, καλά να περνάς με την τρίτη σύζυγο εδώ στα νησιά των Κυκλάδων και μια καλημέρα σε όλους τους Έλληνες και τους ξένους τουρίστες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχουν διαλέξει την Άξο, τις Κυκλάδες, στα νησιά μας για τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Καλά να περνάτε. Όταν έρθετε Νάξο και Κυκλάδες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσετε καλά.

0: Πάντοτε μαζί σας, πάντοτε κοντά σας, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο μαρουλίστικος σταθμός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την Απείραμφα, από μια φίλη απεραθήτησα. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Καλημέρα μου λέει και σε εσάς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να ευχαριστήσουμε ακόμα μια καλή φίλη από Μύκονο. Καλημέρα για την βουλευτήνα μας την Κατερίνα Τιμονογιού. Καλημέρα σε εσάς μου λέει εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να ξέρετε ότι και η Μύκονος και όλα τα νησιά καθημερινά 101,3. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο ο σταθμός του Μαρούλη. Μόνο η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μόνο από τους 101,3 FM στέρεο.
1: Και το μαράζι. Λέμε δόξα το Θεό, έχει λίγο ουρανό, σαν νυχτόνι να χαράζει.

πρωινό. Μια καλημέρα να στείλουμε εδώ στην χώρα της Νάξου. Καλημέρα στο Κάστρο. Πανέμορφη η Νάξος μας. Και τώρα το φθινόπωρο είναι ακόμα πιο μορφή. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Σαν την αξά μας πουθενά στον κόσμο. Κοιτάξτε την πορτάρα που μας κοιτάζει. Την παλιά πόλη, τη σχολή Ουρσουλινών, τη Μυρτιδιώτισσα, την παραλία μας, σαν την Άξο που θέλει. Την παλιά πόλη, τη σχολή Ουρσουλινών, τη Μυρτιδιώτισσα, την παραλία μας,

θα σας αφήσω λίγο πιο νωρίς, γιατί έχω μια δουλειά, πρέπει να είμαστε κάτω στο Δημαρχείο, έχουμε μια δουλειά με τον Δήμαρχο. Εμείς πάλι θα είμαστε μαζί σας αύριο. Αύριο στις 10 το πρωί, για να μας πείτε και να σας πούμε τις πρώτες καλημέρες. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή. Καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτέμβρη, αύριο της Αγίας Σοφίας. Μαζί σας θα είμαστε. Λοιπόν, πολλά φιλάκια και καλές βουτιές στην παραλία. Σήμερα θα πάω και πάλι μόνος μου μπάνιο, η γυναίκα μου δεν θα έρθει, οπότε θα πάω μόνος μου να κάνουμε και ψαροντούφεκο με κάνα φίλο εκεί. Λατρεύω το ψαροντούφεκο, όπως και γενικά το ψάρεμα. Λατρεύω, ρε παιδί μου, τη θάλασσα και το νερό.

Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Πας του.

χορεύει Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dem.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λιανέ?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Είναι όλα υπό έλεγχο να κάνω φασαρία, όχι?
1: Όχι, μην κάνεις κανείς φασαρία, δεν χρειάζεται. Αχα. Γιατί είσαι και άνθρωπος που αυτόνεις, οπότε δεν κάνει να κάνεις.
0: Φουντώνω αυτό, ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ειδικά τώρα δεν χρειάζεται, πρέπει να αισθάνεσαι και μια ασφάλεια.
0: Ασφάλεια αισθάνομαι τώρα, σήμερα, ειδικά μετά τα νέα.
1: Ολόκληρος κύμωνας είναι
0: αυτό. Αυτό λέω, αυτά είναι τα νέα.
1: Ωραίος δεν είναι ο κύμωνας.
0: Ωραίος είναι ο κύμωνας. Ωραίος. Εν τω μεταξύ τον είδανε κάποιοι τον κύμωνα και σκιάχτηκανε λίγο. Λέει, τι ήταν αυτό, δά.
1: Μην ξεχνάς ότι υπάρχει και το γνωστό, γνωστή ιστορία με την κυρά της Δονούσας που έχει το μαγαζί μπροστά στο λιμάνι. Υπάρχει ένα μαγαζάκι, καφέ,
0: πολλά.
1: Έτσι που έχει παντοπολείο, το γνωστό, ρε παιδί μου, εκεί. Τώρα φαντάσου τώρα τη γυναίκα αυτή, 5 η ώρα το πρωί μες στο χειμώνα, να ανοίγει το παράθυρο και να βλέπει μπροστά του αντιτροπιλικό. Να βλέπει μπροστά της αντιτροπιλικό.
0: Ναι.
1: Δεν παθαίνεις ένα... Και άξι. Δύο και τρεις και τέσσερις.
0: Οκ, okay, βλέπεις ένα βουνό μπροστά σου, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: αυτό,
1: και φωνάζεις. Ω, ήρθαν οι Τούρκοι. Γιατί η πρώτη σκέψη είναι έρχονται οι Τούρκοι. Και βγαίνει έξω και φωνάζει. Ω, ήρθαν οι Τούρκοι. Και ξαφνικά βλέπει μπροστά της και τον καμένο.
0: Ναι, ήρθε ο καμένος. Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Εν τω μεταξύ, ο καμένος εκείνα τα χρόνια.
1: Ήταν και λίγο εύσομος.
0: Ναι, ήταν, ναι.
1: Μένει άλλη, μιλάτε ελληνικά. Ναι, μα
0: καλά, σοβαρά τώρα, έλα, κάνεις πλάκα.
1: Όχι, σοβαρά μιλάω. Είναι ο διάλογος που έγινε τότε. Ναι, με είμαι υπουργός άμυνα. Έντα θες εδώ. Ήρθα να κάνω τα εγγένεια. 5 ώρα το πρωί. Καφέ θες?
0: Σπίτι δεν έχεις.
1: Καφέ θες? Μα γι' αυτό ήρθα, για να πιω καφέ. Ωραία, κάτσε. Σήκω. Είχε έρθει ο υπουργός άμυνας, ναι, με το αντιτροπιλικό στη Δονούσα για να κάνουν τα εγγένεια. Αλλά το αντιτροπιλικό ήρθε 5 ώρα το πρωί. Εξύπνησε η άλλη. Τώρα είναι χειμώνα, Δεκέμβρη, Φλεβάρη, τι Γενάρη, τι ήταν. Είχαν τελειώσει και τα αυτά. Παθαίνει. Του βρουτζά του παθαίνει. Μέχρι να καταλάβει και η γυναίκα.
0: Να το δει τώρα μπροστά σε αυτό το βουνό, η αλήθεια είναι, είναι λίγο σκεφτικό.
1: Αυτό ήταν και μακριά. Το άλλο είχε έρθει και κοντά.
0: Δίπλα, μπροστά.
1: Ήταν μπροστά.
0: Δίπλα στη μάγισσα.
1: Δίπλα στη μάγισσα κάθισε. Εντάξει, ήταν ένα θεματάκι αυτό.
0: Τι να είναι η μάγισσα μπροστά στο αντιτροπιλικό, μια μύγα.
1: Κάνανε τη σύνδεση λοιπόν, έκανε και τα εγγένεια λοιπόν αυτό του σχολείου. Ωραία ήταν, μπράβο. Εκεί εγγενεία σε δύο αίθουσες του σχολείου, του δημοτικού νομίζω πρέπει να ήταν. Εντάξει, αλλά 5 ώρα το πρωί, παλικάρι, έλα και εσύ, κατέβασε
0: αυτά. Δηλαδή,
1: να γίνει λίγο ήλιος, τώρα εσύ 5 ώρα, τι περίμενε, στη Δονούσα.
0: Μούσκασες εδώ πέρα πρωί-πρωί, πάλι καλά που ξύπνησε και βγήκε έξω και δεν μπορεί να αρχίσει να κοπάνε για τις πόρτες.
1: Τι είναι, φούρνος Λαβογιάννη, έχει ανοίξει τις 5 ώρα το πρωί, κάτσε καλά, παλικάρι.
0: Σου είπα το αστείο με το φούρνο,
1: Ναι, μου το είπες.
0: Όχι το σημερινό.
1: Ποιο?
0: Το προχθεσινό της Βαρβάρας.
1: Τι έγινε?
0: Που τη ρωτάγανε οι φίλοι της, λέει, η φίλη σου λέει, δεν σου είχε πει, λέει, πού να πάμε, λέει, στην Άξο, πες μας πού να πάμε, και λέει, Βαρβάρα στο φούρνο, Λαγογιάννη. Μάστα, λοιπόν, έλα.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία μαντός τουρνάρα είναι.
0: Ναι, Νικόδη Μελιανέ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα το έβλεπα και εγώ μπροστά μου.
1: Ασκεζόμουν
0: λίγο.
1: Οπότε ο Δέδιας κάνει βόρτα στην παραλία, εντάξει, να πιει το καφεδάκι
0: του,
1: να
0: δώσει ο υπουργός.
1: Είναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει συμβούλιο άμυνας και ασφάλειας εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τι θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Πού θα γίνει, τι θα γίνει, πού θα φάνε, τι θα κάνουν, πού θα
1: φάνε. Έχουν δικό του μάγειρα, λέει.
0: Μάγειρα, το ξέρω.
1: Πάνε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα, 50 άτομα είναι περίπου. Βέβαια από την άλλη.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Θα πάνε σε παραδοσιακή, θα πάνε και θα μαγειρέψει ο μάγειρας τους.
1: Εντάξει, πού να πάνε τώρα, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Τι ταβέρνα να μαγειρέψει.
1: Εντάξει, θα πάνε να κλείσουν μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς δηλαδή, συγγνώμη.
1: Θα υποπτεύει, ρε παιδί μου, μην βάλουν τίποτα μέσα, στρατηγή είναι.
0: Άλλο να υποπτεύει, ρε παιδί.
1: Αλλά έχουν μαζί τους δικό τους μάγειρα. Να τους πει, να πει, ρε παιδί μου, στη μαγείρισα εκεί, στην κυρά.
0: Κάτσε να σου πω πώς θα μαγειρέψεις.
1: Όχι πώς θα μαγειρέψεις, αλλά τι πρέπει να βάλεις, τι θα βάλεις. Μπορεί ο άλλος ξέρει η κυρά Τάδε ή ο Κυρτάδε τι αλλεργίες έχει.
0: Συγγνώμη,
1: δεν έχει,
0: γιατί ξέρει αυτός. Ο Κυρτάδε και η Κυρτάδε τι αλλεργία έχει ο καθένας από τους πελάτες που πηγαίνουν στο εστιατόριο. Απλά,
1: όχι, ρε παιδί.
0: Απλά ρωτάνε.
1: Αλλιώς είναι
0: αν
1: να
0: έχεις κάτι αλλεργικό.
1: Ναι, αλλιώς είναι να έχεις τον στρατηγό, τον υπουργό και όλα τα σχετικά και αλλιώς να έχεις το βασιλιά, τη βασίλισσα. Ακόμα και ο βασιλιάς βασίλισσα θέλουν τις δικές τους.
0: Ναι.
1: Αλλιώς είναι να έχεις εμένα και σένα.
0: Όχι, απλά ρε παιδί μου έκανε εντύπωση γιατί το διάβασα αυτό που λέει. Έχουν λέει και το δικό τους μάγειρα και θα πάνε σε παραδοσιακό εστιατόριο να φάνε. Και λέω κάτσε, δηλαδή θα μπει μέσα ο μάγειρα στο παραδοσιακό εστιατόριο, θα πει τι κάνει στην άκρη στο μάγειρα να μαγειρέψω εγώ.
1: Απλά
0: να σκουμποθεί, θα φορέσει ποδιά.
1: Θυμάμαι ότι όταν έγινε το. Πότε ήταν που είχε έρθει ο. Όχι ο Σαρτζητάκης, ήταν ο Στεφανόπουλος. Που είχε έρθει ο Στεφανόπουλος.
0: Πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Ναι, για να και τον απεραθείτη εκεί, τον Μέκη στη Μουτσούνα, να κάνουν εκεί, να κλείσουν τα ορυχεία γενικά και ό,τι
0: το
1: έχει
0: άγαλμα.
1: Το σμεριδικό, ναι, να το κλείσουν οριστικά.
0: Ναι.
1: Όταν βάζει ένα άγαλμα, το κλείνει το μάτι.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε πει αυτά. Ναι,
1: ναι. Και θυμάμαι το Γιαννάκη που ήταν επικεφαλής για να μαζί με την ομάδα αξιωτών, δηλαδή σεφ,
0: ναι,
1: για το να φτιάξουν το,
0: το μενού.
1: Το μενού,
0: ναι,
1: το μεσημεριανό. Θα τρώγανε, ναι, κάπου εδώ στην Προκόπη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι, και το τι άγχος είχαν για το πώς θα είναι τα πιάτα, δεν είναι, τι θα βάλουν τα υλικά, γιατί ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
1: Τα ξέρετε.
0: Τα ξέρουμε, γιατί έχουμε οργανώσει ολόκληρη επίσκεψη Προκόπη Παυλόπουλου στη Σαντορίνη. Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
1: Οπότε λογικό είναι να υπάρχει ένα άγχος.
0: Ναι, παιδί μου, να υπάρχει άγχος για το αν θα φάνε καλά, αν θα περάσουν όμορφα, αν το ένα, αν το άλλο.
1: Να κάνει μια στραβή.
0: Να κάνει την άκρη εσύ να μπορώ να μαγειρέψω. Α, τι κατσαρόλες μου.
1: Δεν είπε. Είπε απλά να υπάρχει, παιδί μου, κάτι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε μια χαρά είμαστε, ωραία είναι. Ναι, και βέβαια πρέπει να αισθανόμαστε, ναι, όλοι υπερήφανοι και γενικά εθνική, να υπάρχει μία ανάταση.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ένα ηθικό, έτσι
1: ένα τυραμισού.
0: Αυτό το τυραμισού που μου δείχνει το πρωί.
1: Όχι, δεν σου δείχνει ένα τυραμισού το πρωί.
0: Τι ήταν αυτό που το, η πρώτη κουταλιά ήταν ένα τυραμισού.
1: Παγωτό ήταν.
0: Ναι, αλλά τυραμισού όμως. Γιατί είχε από πάνω.
1: Όχι, αμύγδαλα είχε.
0: Αμύγδαλα είχε.
1: Ναι.
0: Δεν έβλεπα κιόλας, δεν είχα πιει καφέ.
1: Το πρωί, ναι, εντάξει. Ναι, αυτό ρε παιδί μου ήταν.
0: Τώρα να ξυπνάς, να μην έχεις πιει καφέ και να βλέπεις ένα βίντεο που ανοίγει ένα κρουασάν και μπαίνει μέσα μία κουταλιά παγωτό με ένα πράγμα που είναι μια με τυραμισού, αλλά δεν ήταν τυραμισού. Και λέω εντάξει.
1: Άλλο ήταν σοκολάτα.
0: Ναι, και μετά μπαίνει
1: Ντουμπάι.
0: Μια άλλη κουταλιά, μια σοκολάτα Ντουμπάι με φιστίκια και τέτοια πράγματα
1: ήταν
0: μέσα.
1: Σοκολάτα,
0: παγωτό ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν παγωτό, ήταν αυτό, το γλυκό ήταν.
0: Ναι, και να κλείνει το κρουασάν και να έχει μέσα όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όχι,
0: και
1: δεν έκλεισε.
0: Δεν έκλεινε με όλα αυτά. Ναι, έβαλε και κρέμα,
1: ξαντιγεί. Και έβαλε και κάτι άλλο μετά που σου αρέσει.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν άντεξε. Έβαλε και σοκολάτα σιρόπι. Γιατί χωρίς σοκολάτα.
0: Και, σοκολά... και να ξυπνά το πρωί και να μην έχει πιει. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι το βασικό είναι αυτό, να μην έχει πιει καφέ. Δηλαδή, πώς σου φαίνεται.
1: Ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει.
0: Τέλος πάντων, ο Νικόδημος Ολιανός είναι αυτό. Τέτοια πράγματα βλέπει το πρωί.
1: Τι να βλέπω τώρα, εσύ κάνει και βλέπει σκυλάκια.
0: Εγώ βλέπω, ναι. Δηλαδή, πώς θα ξυπνήσει το πρωί όμορφα, ευχάριστα, με τυραμισού και σοκολάτε και με κρουασάν.
1: Ναι, γι' αυτό μετά. Όταν βγήκε στον αέρα, έλεγε για το.
0: Αυτό να το στείλει στην Ιωάννα που σήμερα το πρωί. Δεν έχουν βρει όνομα για αυτό το ωραίο που έχουν με το αυτό από πάνω.
1: Ναι,
0: με το...
1: Πρέπει να μα το στείλουν πρώτα απ' όλα να το δοκιμάσουμε.
0: Το έχουν στείλει. Το έχουν στείλει.
1: Εγώ δεν έχω φάει τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχω φάει τέτοιο.
0: Δεν έχεις φάει. Άλλο δεν το έχουν στείλει και άλλο δεν έχει φάει.
1: Εντάξει, και δεν πρόλαβε. Να το έδωσε πουθενά αλλού. Λοιπόν, μπορεί να βάλει χέρι ο Νικολάκη.
0: Τώρα το να κάνουν.
1: Ο Νικολάκη μπορεί να βάλει χέρι.
0: Μισό λεπτό να πούμε ότι είμαστε ραδιοφωνία κυκλάδων.
1: Είμαστε.
0: Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή Κυκλάδες on Air.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι στο ένα μικρόφωνο είναι ο Νικόδημος Ολιανός και
1: αυτό.
0: Στο άλλο η αφεντιά μου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 16.
1: Και είναι η παραμονή της, του Θεού Σοφίας.
0: Όχι μόνο Σοφίας. Γιατί λέτε μόνο τη Σοφία, ρε παιδιά, γιατί ξεχνάτε την αγάπη.
1: Γιατί έχουμε και την ελπίδα, την αγάπη,
0: την πίστη.
1: Γιατί χωρίς Σοφία δεν μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, γιατί είναι κόρες.
1: Είναι κόρες. Ναι. Άρα λοιπόν.
0: Ωραία, λοιπόν. Να πούμε ότι αύριο είναι αυτή η γιορτή, σήμερα είναι άλλη γιορτή. Χρόνια πολλά.
1: Είναι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Κάτσε,
1: να πούμε βέβαια ότι αύριο, μάλιστα για την Σύφνο, είναι πολύ μεγάλη μέρα αύριο. Γιατί θα.
0: Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας. Σήμερα γιορτάζει Λουντμίλα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και Αγίας Μελιτίνης Μάρτυρος.
1: Μπράβο. Μελιτίνη είναι το γνωστό γλυκό στη Ρόδο.
0: Τα μελιτίνια, στην...
1: τα μελιτίνια στη Ρόδο.
0: Στη Σαντορίνη. Τα μελιτίνια. Του Πάσχα, το γλυκό. Που έχει...
1: Δεν είναι και στη Ρόδο.
0: Όχι.
1: Τι έχει στη Ρόδο.
0: Τσαμπίκες, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Έχει κάτι, ένα γλυκό που έχει να κάνει με μέλι και τέτοιο, γι' αυτό.
0: Όχι. Μελικούνι.
1: Ναι, κάτι έχει πάντως.
0: Το μελιτίνι πάντως είναι Σαντορινιό, παιδιά.
1: Καλά, πρέπει να πας να φέρεις, αλλά δεν πας και ποτέ δεν φέρνεις.
0: Στη Ρόδο.
1: Ναι, όχι, στη Σαντορινή.
0: Α, μελιτίνια. Για τα μελιτίνια θες να πάω στη Σαντορινή.
1: Όχι,
0: να πάω το Πάσχα τότε.
1: Να πάω, δεις γενικότερα.
0: Τώρα δεν κάνουν μελιτίνια, το Πάσχα κάνουν.
1: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τώρα κάνουν κάτι με ντομάτες θα κάνουν. Α, όχι, θα κάνουν τώρα κάτι με κρασιά.
0: Έχουν ξεμπερδέψει τώρα με όλα αυτά.
1: Με κρασιά θα κάνουν. Τώρα αναγκαστικά τώρα τελειώνει ο τρίγος.
0: Ναι.
1: Οπότε κάτι με κρασί θα έχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι είμαστε εδώ. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρεταία, είτε στα φατσοβιβλία, είτε στο Instagram, είτε στο τηλέφωνο 2285-024-926. Απλά είμαστε λίγο, ξέρετε, είμαστε σε μια κατάσταση σοκ, γιατί δένδιας είναι αυτός, είναι ο υπουργός. Είναι εδώ, οπότε κάνει πόσες.
0: Έχεις σοκαριστεί τόσο πολύ, δεν σου φαίνονταν.
1: Ναι, τι νομίζεις.
0: Εκπλήσωμε.
1: Γιατί η υπουργάρα ήρθε.
0: Εντάξει, υπουργός. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Και ένας από τους Δελφίνους για να γίνει πρωθυπουργός κάποια στιγμή.
0: Είναι ισχυρό το. Έχει το όνομα.
1: Εντάξει. Ναι, είναι. Και δεν έχει και δέντρο.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει δέντρο. Τι είναι δέντρο, ρε παιδί μου, δεν είναι όπως ο Μητσοτάκης που έχει δέντρο.
0: Α, τέτοιο δέντρο. Α, ναι.
1: Γιατί αν θυμάσαι, βλέπεις και μια σειρά, έβλεπες, που ήταν τα φαντάσματα. Και βγαίνει ένας πεθαμένος και λέει: ποιος είναι υπουργός? Και λέει: ο Μητσοτάκης.
0: Λέει ακόμα.
1: Ακόμα. Και όπως και οι άλλοι που κάηκε.
0: Ναι,
1: όπως και οι άλλοι που κάηκε, που ρωτάει και αυτή κάποια στιγμή: ποιος είναι πρωθυπουργός? Και λέει: Παπανδρέου. Ακόμα. Κατάλαβες, δηλαδή. Εντάξει, ενώ το δεν βγαίνει, θα πει ακόμα.
0: Όχι, δεν θα πει. Κάτσε, περίμενε. Έχω σοκαριστεί λίγο. Θα μου πει τώρα με όλα τα προηγούμενα. Δεν σοκαρίστηκες με αυτό? Σοκαρίστηκες. Το ξέρεις ότι έκαναν κάρπα στο Μαζονάκι σε ημικαθιστή θέση?
1: Κοίταξε, αυτή η ιστορία με το Μαζονάκι.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι τραγικότητα. Και με το ένα χέρι κιόλας. Το κάρπα γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Συγκεκριμένο τρόπο. Όσοι έχουν κάνει κάρπα και έχουν μάθει να κάνουν κάρπα, ξέρουν, πρέπει να είναι ανάσκελα ο άλλος, να είναι αυτό, με τα δύο χέρια. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Προφανώς με το άλλο έψαχνε στην τεχνητή νοημοσύνη να βρει τι θα κάνω για να τον σώσω.
1: Αυτή η ιστορία πραγματικά σοκάρει. Είναι μια κατάσταση στην οποία ενδεχομένως να αλλάξει και κάτι στην Ελλάδα όσον αφορά τη υγειονομική κάλυψη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια θέματα. Ο Μαζονάκης έφυγε με τραγικό τρόπο γιατί πλήρωσε σε εισαγωγικά λάθη, παραλήψεις συστήματος που έχει να κάνει με όλο αυτό τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Ίσως πραγματικά να είναι το ημερομηνία και το γεγονός κλειδί που θα αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτό ελπίζουμε. Από εκεί και πέρα, όλη η κουβέντα που γίνεται με τον σύζυγο, το ζευγάρι αυτό το οποίο λειτουργήσε ως επικεφαλή ενός κέντρου ευεξίας, τι ήταν αυτού, οι όλες δικαιολογίες που έχουν με τη γυναίκα να λέει ότι ξέρω ότι θα πάω φυλακή, αλλά είμαι εντάξει με την,
0: συνείδησή
1: μου, αλλά λιποθυμάω από το φόβο μου επειδή θα μπω στον ανακριτή, αλλά είμαι καλά στη συνείδησή μου, με το σύζυγο να λέει είναι ευθύνη της γυναίκας μου, αλλά την αγαπάω,
0: τη λατρεύω
1: και εντάξει, εγώ έγανα συνταγογράφηση,
0: και θα κάνω και απεργία πείνας.
1: Ναι, και θα κάνω και απεργία πείνας και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε όλοι τον εαυτό μας, όπως επίσης κοροϊδεύουμε όλοι τον εαυτό μας με όλη αυτή την ιστορία των καλλιτεχνών που ξεκίνησε και αυτή. Ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, γιατί δεν πήγε στην κηδεία του Εκλιπόντα, τη Μάνου και όλα τα σχετικά, όλο αυτό το παιχνιδάκι. Επικοινωνιακό καθαρά. Το λόγος τώρα δεν ξέρω. Όπως γίνεται και στη Βουλή για άλλα θέματα, όλα επικοινωνιακά. Ο Κασιδιάρης ξαφνικά έγινε πρόσωπο ημέρας για να ξεχάσουμε κάτι άλλο. Είναι ένα παιχνίδι πολιτικό το οποίο κάνουμε λάθος να κάθουμε να το ακολουθούμε. Χάνουμε την ημέρα μας, χάνουμε τη ζωή μας και σε λίγο θα πάμε και στη Σύρο, όχι τίποτα άλλο, για να κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, να κουβεντιάσουμε λίγο τα του τουρισμού κυρίως.
1: Στη Σύρο.
0: Και της παιδείας.
1: Και της
0: παιδείας. Πώς δεν έχει?
1: Νομίζω είναι τέτοιος.
0: Έχει.
1: Α, είναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πάντως ο τουρισμός είναι μια αναφορά.
0: Θα τον ρωτήσουμε, αλλά είδα ότι είναι και δήμαρχος αρμόδιος για την παιδεία. Ο κύριος Βουτσίνος, έτσι. Για τον κύριο Βουτσίνο μιλάμε. Ο οποίος έκανε δύο αναρτήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, γιατί ρε παιδί μου, ξέρεις, ενημερώνεται και ο κόσμος με στοιχεία από το Δήμο επίσημα για τις αφίξεις και στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι της Σύρου όλους τους μήνες του καλοκαιριού. Πώς πήγαμε, πώς δεν πήγαμε, αν πήγαμε καλά, αν δεν πήγαμε καλά. Και αυτό το αν πήγαμε καλά ή αν δεν πήγαμε καλά θα μας το πει ο ίδιος, γιατί ναι, μεν αλλά, από ό,τι φαίνεται, όπως τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ναι, καλά πήγαμε, αλλά
1: αυτό,
0: πήγαμε.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος δεν μπορεί να το εξηγήσει, τουλάχιστον δεν μπορεί να το αποδώσει. Έτσι κι αλλιώς αυτό πρέπει να γίνει στο τέλος κάθε σεζόν, όταν καθίσουν όλοι κάτω πραγματικά, χωρίς δεύτερες τρίτες σκέψεις, για να βρουν τα όποια λάθη μπορεί να κάνουν για να ξεκινήσει. Γιατί αν δεν κάνεις απολογισμό, αν δεν δεις τα λάθη σου, αν δεν δεις ποια είναι τα θετικά ή ποια είναι τα αρνητικά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Το είδαμε και άλλωστε και στον αθλητισμό, όταν προχθές παρακολουθούσαμε τον Ταμπέρι, ο οποίος μόλις είχε πατήσει στο έδαφος από το άλμα που έκανε, όπως μας έλεγε ο speaker, ήξερε ποιο λάθος είχε κάνει. Δηλαδή, μόλις τελείωσε την προσπάθεια, ήξερε τι είχε κάνει, τι πρέπει να διορθώσει. Και προσπάθησε να το διορθώσει στο επόμενο άλμα. Άρα και εμείς λοιπόν πρέπει με τη λήξη να δούμε ποια είναι τα θετικά, τα αρνητικά,
0: ναι,
1: για να τα διορθώσουμε.
0: Εντάξει, είναι τραγούδα. Αλλιώς... Λέω, ναι, τραγούδα.
1: Τραγούδα.
0: Τρία πουλάκια κάθονταν.
1: Ναι, και πλέκανε ό,τι ήταν.
0: Άμα το δω αυτό, ειλικρινά σου μιλάω, θα κάνω πάρτι. Θα καλέσω όλο τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα το δω, δεν νομίζω. Ξέρω, για να το λέω, θα κάνω πάρτι. Θα κάνω πάρτι, μάλλον σίγουρο είναι ότι δεν θα το δω. Όπως δεν το είδα και τα προηγούμενα χρόνια. Τι πήγε καλά, τι πήγε στραβά, τι πήγε ανάποδα και τι πρέπει να διορθώσουμε.
1: Έτσι.
0: Δεν το βλέπω, δεν νομίζω. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Ναι, κάτσε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί κάτι ξέχασα.
1: Εντάξει.

0: Ωραία. Εντάξει. Όλα υπό έλεγχο. Τώρα που ανοίξαμε και τα air condition.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είχα ξεχάσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το μεσημέρι κάνει ζεστούλα, έτσι. Αν και έχει αλλάξει ο καιρός, κακά τα ψέματα. Το πρωί είναι. Θέλει λίγο τη ζακετούλα σου, τι θες. Ναι, για κάτσε λίγο να δω. Α! Δίνει ασθενή βροχή όπως σαν τη χθεσινή. Σήμερα. Σαν αυτή που δεν έπεσε χθες, τέτοια θα πέσει και σήμερα.
1: Εντάξει, έπεσε.
0: Έλα με τώρα, πού έπεσε. Πού έπεσε, τι έπεσε, θα δύο σταγόνες. Σου ήρθε μία στη μύτη και μία στο κούτελο. Τι να το κάνω.
1: Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
0: Προχούλα, ρε παιδί μου, να ξεπλουθεί ο τόπος. Τι να το κάνω αυτό τώρα. Α, ποιο μου έλεγε, στη Σαντορίνη έβρεξε λίγο. Λίγο, αλλά έβρεξε όμως. Στην Σύρο μου λέγανε σήμερα το πρωί δύο σταγόνες σαν αυτές που πέσαν και σε εμάς εδώ. Αυτά, δεν είχε κάτι άλλο. Και μύριζε λίγο το χώμα στη Σαντορίνη, ωραία ήταν.
1: Ναι,
0: ωραίο. Ναι. Τι σου έχω.
1: Τι μου έχεις.
0: Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026. TripAdvisor.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. 25 καλύτερα στην κορυφή, λέει. Είναι ένα παραδοσιακό αργεντίνικο.
1: Ναι.
0: Το Fongona Santo στο Buenos Aires.
1: Μάλιστα.
0: Ένα εστιατόριο, λέει, που έχει μετατρέψει την παράδοση του αργεντίνικου Asanto σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο.
1: Ναι.
0: Μετά στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Coma Singapore. Στη Σιγκαπούρη, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Στην τρίτη θέση είναι στο Βιετνάμ ένα εστιατόριο. Rhythms Restaurant, έτσι το λένε.
1: Okay. Ναι.
0: Μετά στην τέταρτη θέση είναι ένα άλλο που είναι στο Εδιμβούργο. Συνδυάζει, λέει, την ιστορία με την υψηλή γαστρονομία. Πολύ ωραίο είναι αυτό, το βλέπω και φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Στην πέμπτη θέση είναι το Meat Market, στη Βαλένθια. Ναι, έχει ως πρωταγωνιστή, όπως καταλαβαίνεις, το κρέας αυτό το εστιατόριο. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Στη 12η θέση όμως είναι ένα ελληνικό εστιατόριο. Είναι το Five Sins Restaurant και βρίσκεται στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
1: Μάλιστα.
0: Το ελληνικό εστιατόριο ξεχώρισε, λέει, για τη μεσογειακή και ελληνική κουζίνα του, τη δημιουργική προσέγγιση στα πιάτα και την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες με φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο.
1: Okay.
0: Να.
1: Να πούμε πάντως ότι.
0: Τι? Το ξέχασε.
1: Ξέχασα γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος και ξεχνάω, αλλά δεν πειράζει, θα το θυμηθώ πάλι γιατί πρέπει να το θυμηθώ.
0: Ναι,
1: γίνεται μεγάλη κουβέντα εκεί για την όλη αυτή κατάσταση που λέγεται, πώς την είπαμε αυτή, κοιμονάς φρεγάτα. Εντάξει,
0: καλά, πάει αυτό, άστο τώρα αυτό.
1: Συνέχεια, άλλο. Διαβάζω πράγματα.
0: Τι διαβάζει, άστο τώρα αυτό.
1: Ήρθω,
0: δεν πιέσαι, εντάξει.
1: Ναι, αφού.
0: Να δούμε τώρα αν θα έχουμε τίποτα άλλο. Μπορεί να έχουμε και τίποτα ανακοινώσει. Να μάθουμε.
1: Τι ανακοινώσει.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι, μπορεί να σχεδιάζεται τίποτα, ξέρω.
1: Λες, όχι. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται με ποιου συζητάει. Γιατί αν είναι συζητήσει με του γνωστού και μη εξαιρεταίου, δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα. Ευτυχώς που υπάρχει το Υπουργείο, μήπως και βγάλει κάποια ανακοίνωση. Γιατί οι γνωστοί αυτοί σιγά μην ασχοληθούν με όλα. Το θέμα είναι, θα ασχοληθεί ο κύριος Δέντιας με αυτούς τους γνωστούς άγνωστους που υπάρχουν εδώ, ή απλά ήρθε απλά και μόνο για να κάνει μια επίσκεψη.
0: Μπορεί να ήρθε να κάνει δημοτυπικά μια επίσκεψη αυτό. Να επελέγει το Ινάξος που είναι το κέντρο των Κυκλάδων, να το ξαναπούμε αυτό, γιατί
1: το κέντρο του Αιγαίου είναι.
0: Το κέντρο.
1: Αυτό έκανε και το Δουκάτο ο άλλος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μα.
0: Έλατε. Γιατί το έκανε το Δουκάτο ο άλλος.
1: Γιατί ήταν η απείρανθος. Γι' αυτό.
0: Αχού και δεν μπορώ. Αχού και δεν μπορώ. Λοιπόν, ίσως να. Μαθηματικός της Οξφόρδης αποδομεί θεωρία 2000 ετών για τον Παρθενώνα. Οι καμπύλες, λέει, δεν διόρθωναν οπτικές ψευδαισθήσεις.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με μαθηματικά μοντέλα. Αυτό τον κύριο τον λένε Αλέν Γκοριελί. Και αμφισβητεί μια ευρέως διαδεδομένη εξήγηση για τον στυλοβάτη και τους κύονες του ναού.
1: Και ξέρει γιατί το κάνει.
0: Γιατί θέλει να αναδείξει κάτι άλλο.
1: Όχι. Γιατί πολύ απλά είναι άγραφος, δεν τον ξέρει κανένας. Και σου λέει, τι γι' αυτό, ο τέτοιος.
0: Βλέπει τα κτίρια εκεί στην Oxford Street. Και σου λέει, αυτά εδώ είναι.
1: Ενώ τα άλλα είναι.
0: Εξέτασε, λέει, με μαθηματικά μοντέλα τις θεωρίες που θέλουν τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα να έχουν χρησιμοποιήσει ανεπαίσθητες καμπυλώσεις και αποκλίσεις στις διαστάσεις του ναού.
1: Έτσι.
0: Ώστε στα μάτια του θεατή το κτίριο να εμφανίζεται απολύτως ευθύ και αρμονικό.
1: Μάλιστα.
0: Το συμπέρασμά του είναι ανατρεπτικό. Οι οπτικές ψευδεστήσεις, τις οποίες υποτίθεται ότι διορθώνουν αυτές οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, είτε δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά, είτε είναι τόσο μικρές ώστε πρακτικά να μην γίνονται αντιληπτές από κάποιον που παρατηρεί τον Παρθενώνα από φυσιολογική απόσταση.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και σύμφωνα με όλα αυτά έχουν δημοσιευτεί σε βρετανικό site, η μελέτη του επιστήμονα έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Με τον Παρθενώνα θα ασχολείστε όλοι σας όσο.
1: Ναι, γιατί πρέπει αυτό. Να κάτι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει κάτι. Κάτι. Ναι. Πρέπει. Λοιπόν, στη Σύρο θα πάμε σε λίγο, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Ο τουρισμός πάντως είναι ένα θέμα, γιατί πολύ απλά. Υπάρχει μια τρελή εξωστρέφεια στη Σύρο και αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι χθες το βράδυ είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Αγίας Άννας αεροδρομίου, δηλαδή στο αεροδρόμιο περίπου, όταν δυο ταχύ οδηγούμενο από 19χρονο με συνεπιβάτη έναν 23χρονο ξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 72χρονο συμμεταπός, με αποτέλεσμα θανάσιμο τραυματισμό του 72χρονου και το σοβαρό τραυματισμό των επιβενόντων στο πρώτο όχημα. Ο 19χρονος συνελήφθη, οπότε το αστυνομικό τμήμα ψάχνει να βρει τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο νωρίτερα είχε γίνει επίσης ένα ατύχημα όταν σε ένα στην παλιά, πώς μου το είπαν τώρα, σε έναν δρόμο λίγο πιο μακριά από εκεί, πάλι ένα αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ άσχημο. Το ζητούμενο όμως είναι ότι ημέρα με την ημέρα, παρά το γεγονός ότι είχε αδειάσει κάπως η πόλη, οι δρόμοι συνεχίζουν να σφιχτιούν κάποιες ώρες. Το χειρότερο όμως δεν είναι ότι οι δρόμοι σφιχτιούν. Το χειρότερο είναι ότι η οδική συμπεριφορά μας είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή το να βλέπεις 4x4 αυτοκίνητο να κάνει προσπέραση έξω από το Βασιλόπουλο, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και προσπαθώντας να αποφύγει αυτοκίνητο για να αποφύγει μετά ένα άλλο φορτηγό που πήγαινε μπροστά και καθυστερούσε
0: για να το περάσει
1: όλο
0: για να το περάσει, γιατί δεν χρειαζόταν ο άνθρωπος, κατάλαβες. Να.
1: Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός, όσο μεγάλη αυτοπεποίθηση και αν έχει για τις δικές του ικανότητες, πρέπει να έχει και αντίληψη για το τι είχε ο άλλος που έρχεται απέναντι. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι είτε ένας 18χρονος σε εισαγωγικά που είναι άπειρος και έχει το αίμα του να βράζει, ή να είναι ένας μεγάλης ηλικίας ή κάποιας ηλικίας μάλλον με μειωμένα αντανακλαστικά, και ο οποίος βλέποντας ένα αυτοκίνητο να μπαίνει όλο στο αντίθετο ρεύμα με διπλή, επαναλαμβάνω, γραμμή, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να προσπεράσεις, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μιας ηλικίας? Πιστεύετε ότι θα έχει την ψυχραιμία να πατήσει φρένο να κάνει, ή να προσπαθείς και αυτός να αποφύγει το αυτοκίνητο που έρχεται, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ντόμινο σε εισαγωγικά καταστάσεων?
0: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω εγώ. Δεν καταλαβαίνω αυτός ο κύριος ο οποίος πήγε να κάνει την προσπέραση σήμερα και έγινε
1: την
0: το... Ναι, που έκανε την προσπέραση, μπροστά μας έγινε αυτό. Δεν καταλαβαίνω, θες να κάνεις προσπέραση για να μην έχεις το εμπόδιο φορτηγό μπροστά σου. Πού θα πας αφού βλέπεις ότι ο δρόμος είναι μποτιλιαρισμένος? Θα πας 5 μέτρα πιο μπροστά και...
1: Αυτό.
0: So what?
1: Αυτό.
0: Πού θα πας δηλαδή, πού θα πετάξεις, τι θα κάνεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Και άμα προκαλέσεις κανένα ατύχημα μετά?
1: Αυτό,
0: τι θα λες, δηλαδή, βιαζόμουν?
1: Ναι, βιαζόμουν.
0: Μετά όμως δεν θα βιάζεσαι, γιατί θα μείνεις εκεί μέχρι να...
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: δεν μπορώ να καταλάβω το μυαλό τους. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι τρέχουν.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης κάποιοι άλλοι που κινούνται. Είτε πηγαίνουν πάρα πολύ αργά, είτε πηγαίνουν πολύ δεξιά.
0: Είτε κάνουν ζιγ-ζακ στον δρόμο.
1: Είτε κάνουν ζιγ-ζακ.
0: Ή δηλαδή συζητάνε μέσα στη μέση στο δρόμο, σταματάνε μηχανάκια και συζητάνε μέσα στη μέση στο δρόμο.
1: Ή ανοίγουν τα αλάρμα ότι θα σταματήσουν και ξαφνικά αποφασίζουν να στρίψουν δεξιά-αριστερά. Δηλαδή δεν έχει μια λογική. Η απουσία παιδείας είναι πέρα από κάθε λογική αυτή τη στιγμή. δεν ξέρω τι φταίει. Αδιαφορία, ανικανότητα, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Τρέλα.
1: Ναι,
0: νεύρα.
1: Αδιαφορία γενικότερη.
0: Νεύρα, νεύρα. Εγώ βλέπω πολλά. Βλέπω αυτό που βλέπουμε στην Αθήνα και πλέον μαϊδιάζει. Που κυκλοφορούμε στους δρόμους, παίρνω το αυτοκίνητο μου και ανεβαίνω στην Αθήνα. Και κυκλοφορώ στον δρόμο και βλέπω. Είναι όλοι πολύ νευρικοί. Είναι στην τζίτα, δηλαδή. Με το παραμικρό, το έχουν, τη βρισιά την έχουν εδώ, έτοιμη να την πούν. Εδώ. Πριν κάνουν τίποτα. Εκεί. Βλέπω ότι αυτό μεταφέρεται και εδώ. Το καλοκαίρι. Και τώρα που είναι ουσιαστικά. Εντωμεταξύ, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος από το νησί, κατά ψέματα. Έτσι δεν είναι η κατάσταση τώρα όπως ήταν τον Αύγουστο. Η κίνηση όμως κίνηση. Και το ποτηλιάρισμα, ναι, παιδί μου. Τι γίνεται με δηλαδή. Και το χειμώνα έτσι θα μας πάει.
1: Εγώ
0: ψυχανεμίζομαι. Άκου, πέρυσι το χειμώνα η κατάσταση δεν ήταν εύκολη. Είχαμε κίνηση.
1: Ναι, είχαμε, εντάξει.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό και έλεγα, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις που το χειμώνα και το χειμώνα είναι άξιος πλέον. Έχει ένα σχετικό ψηλό ποτηλιάρισμα. Λοιπόν, θα πάει έτσι και το χειμώνα. Θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Άξο, όχι μόνο το καλοκαίρι όταν έρχονται οι επισκέπτες με τα ενοικιαζόμενα, αυξάνονται γενικά τα αυτοκίνητα και από τους μόνιμους κατοίκους.
1: Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τη λογική μας ότι εντάξει, τα έχουμε εκεί, δικά μας είναι, ό,τι θέλουμε να τα κάνουμε, να πάρουμε και ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτό που ξεχνάμε είναι ότι τα αυτοκίνητα... όσο και να μεγαλώνουν, αλλά δεν μεγαλώνουν οι δρόμοι. Αντίθετα, μικραίνουν οι δρόμοι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι μικραίνουν οι δρόμοι. Γιατί πολύ απλά βλέπουμε δρόμους οι οποίοι γεμίζουν από διάφορα πράγματα. Έχεις και αυτούς που δεν ξέρουν να οδηγούν. Οπότε είναι η κατάσταση από το κακό στο χειρότερο. Τέλος πάντων, πάμε βόλτα τώρα. Άντε.
0: Να πάμε βόλτα.
1: Και διάλειμμα. Πρέπει να πάμε ελαιόλυθο.
0: Κάτσε, βρε παιδί μου, μη βιάζεσαι. Όποιο βιάζεται σκοντάφτη, δεν το έχουν πει αυτό. Όποιο βιάζεται σκοντάφτη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πάμε στον ελαιόλυθο και μετά θα πάμε.
0: Θα με πας εσύ τώρα.
1: Πάω εγώ, θα σου πάω στον ελαιόλυθο. Άντε, πήγαινε.
0: Καλά, πάω.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και
1: φεύγουμε. Πάμε Σύρο, πάμε στην πρωτεύουσα
0: του Ερμού,
1: η οποία γιορτάζει και 200 χρόνια κιόλας. Είναι επαιτειακή η χρονιά.
0: Τώρα είναι τόσο χρόνος για την Ερμούπολη, για τη Σύρο γενικότερα. Είναι ένας χρόνος ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του στο νησί.
1: Ελπίζουμε.
0: Και μέσα από τις εκδηλώσεις που γίνονται και είναι ομολογουμένως πάρα πολύ επιτυχημένες, τουλάχιστον αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμή. Αλλά και σε ό,τι αφορά στην ιστορία του νησιού, έτσι που μαθαίνουμε και εμείς πράγματα.
1: Και κάνουμε και πράγματα τα οποία είναι λίγο έξω από τη δική μας λογική. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι είχαν ελεύθερες τις ομπρέλες ξαπλώστερες στις παραλίες που σου άρεσε πάρα πολύ.
0: 200 ομπρέλες ελεύθερες.
1: Οπότε είναι κάτι πρωτοβουλίες που είναι ιδιαίτερες. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσίνο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και όχι μόνο γιατί έχει σχέση με παιδεία, με παραλίες και όλα τα σχετικά. Οπότε θα μας πει 2-3 πραγματάκια. Βασικά ξεκινάμε με τον τουρισμό, γιατί έχουμε και την τελευταία ανάρτηση που μιλάει για το πώς κινήθηκε η χρονιά.
0: Μου άρεσε αυτή η ανάρτηση,
1: αυτές οι
0: αναρτήσεις, γιατί είναι στοιχεία τεκμηριωμένα πράγματα, έτσι, πώς πήγαμε φέτος στη Σύρο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα και στους φίλους και γείτονες ακροατές της Νάξου.
0: Είστε καλά?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Έχετε ηρεμήσει λίγο ή ακόμα είμαστε σε φάση τουριστικής κίνησης και πώς γίνεται όλο αυτό?
2: Ναι, ομολογουμένως από χτες ήδη το νησί έχει μπει και σε ρυθμούς φθινοπόρου και σε τουριστική κίνηση, αλλά και λόγω των καιρικών συνθήκων, έτσι, με τη συννεφιά που έχει.
0: Άλλαξε λίγο το σκηνικό, κύριε Αντιδήμαρχε, η αλήθεια είναι, σε όλες τις Κυκλάδες. Σε κάθε περίπτωση είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που ανεβάσατε και εσείς στα social media για το πώς πήγε η Σύρος φέτος στις πύλες εισόδου του νησιού και στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο. Και είδαμε σημαντική αύξηση και στα δύο σημεία, πολύ περισσότερο στις αεροπορικές αφίξεις. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς έτσι οργανωμένης, ενός στρατηγικού σχεδιασμού από τη μεριά του Δήμου?
2: Ναι, νομίζω ότι είναι αρχικά είναι ένα ευχάριστο γεγονός, γι' αυτό πήρε και πολύ μεγάλη έκταση και σε εθνικά αλλά και σε διεθνή μέσα. Περίπου 36 με 37 μέσα προέβαλαν αυτή την αύξηση του κατά προσέγγιση 4% που είχε η συνολική επιβατική κίνηση. Είναι μια δουλειά η οποία είναι μια διαχρονική δουλειά, η οποία γίνεται όχι μόνο από το Δήμο αλλά και από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, ανεβάζοντας συνεχώς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο νησί.
1: Μάλιστα. Μ' αρέσει πάντως εμένα το ότι υπάρχει ένα τμήμα τουρισμού το οποίο δουλεύει συστηματικά. Αυτό το τμήμα τουρισμού, συνήθως στους Δήμους μπορεί να μην είναι και κανένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος. Πώς μπορείτε και το φτιάχνετε εσείς εκεί?
0: Τι σημαίνει καταρχάς τμήμα τουρισμού?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τμήμα τουρισμού το ονομάζω, αλλά δυστυχώς δεν είναι στελεχωμένο. Είμαι εγώ και μισή υπάλληλος, και εννοώ μισή γιατί είναι η αγαπημένη μας Φλόρα εδώ που είναι και στον πολιτισμό και έχει ένα πολύ βαρύ σημαντικό έργο να κάνει και εκεί. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, επειδή δεν μ' αρέσει να αυτοπροβάλλομαι.
1: Σωστά, εντάξει.
2: Γι' αυτό και το ονομάζω τμήμα τουρισμού. Αλλά εντάξει, τμήμα τουρισμού του Δήμου μας θεωρώ ότι αποτελεί και η τουριστική επιτροπή και οι επιχειρήσεις του νησιού και οι ίδιοι πολίτες του νησιού. Είμαστε μια οντότητα όλοι που θέλουμε έναν τουρισμό βιώσιμο και προπάντων να μην μειώνει την ποιότητα της ζωής του τόπου.
1: Σωστά.
2: Κάτι που βλέπουμε συχνά σε τουριστικούς προορισμούς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, Νικόδη, με θες να ρωτήσεις κάτι?
1: Εντάξει,
0: ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο ότι ναι, οι αριθμοί λένε ότι φέτος η Σύρος είχε περισσότερους επισκέπτες. Εσείς όμως έχετε αναγνωρίσει ότι αυτό δεν σημαίνει και απαραίτητα έτσι μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για το νησί.
1: Και νομίζω ότι εδώ είναι και μια παρεξήγηση ενδεχομένως για να βγάλετε διευκρινιστική ανάρτηση.
0: Ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, αν θέλετε λίγο να σταχυλογήσουμε τους αριθμούς.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Ήδη η Σύρος από το 23 που έχω και εγώ τα στατιστικά μου, που είχαμε 31.000 αφήξεις από τον Απρίλιο, ανεβάζει κάθε χρόνο τις προσεγγίσεις που έχει. Αυτό που βοηθάει βέβαια σε αυτή την περίπτωση Είναι ότι φέτος είχαμε και αυξημένη επιβατική κίνηση μέσα στο αεροδρομίο, γιατί είχαμε την σύνδεση την αεροπορική και με το Ηράκλειο Κρήτης και με τη Θεσσαλονίκη, κάτι που βοήθησε πάρα πολύ. Και φυσικά αυξημένες προσεγγίσεις των ταχυπλών πλοίων. Είναι πολύ σημαντικό, συνέβαλαν και αυτές οι εταιρείες σε αυτό. Και αυτό που δεν αποτυπώνεται και είναι εξίσου σημαντικό και το νοτικό για την πόλη μας, είναι ότι φέτος είχαμε περισσότερες αυξήσεις προσεγγίσεων στα κρουαζιερόπλια, με πολύ σημαντική την σταθερή κάθε Τετάρτη άφηξη από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο της εταιρείας MSC του Λύρικα, που φέρνει περίπου 1.000 με 1.500 επιβάτες κάθε Τετάρτη. Μπορεί τον Αύγουστο να μην φαίνεται αυτό, αλλά τώρα σήμερα αν έρθετε στην πόλη μας, μια πόλη 16 Σεπτεμβρίου, δεν θα τη βλέπατε με αυτή την εικόνα αν δεν υπήρχε αυτό το κουραζιερόπλιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εδώ πάμε στην ερώτηση που γίνεται και ένα αντικείμενο συζήτηση σε όλες τις κυκλάδες, γενικότερα σε όλο το Νότιο Αιγαίο, να πούμε, για περιοριστούμε σε εμάς πιο πολύ. Η κρουαζιέρα τελικά αφήνει κάτι στο νησί ή όχι?
0: Βοηθάει γενικά?
1: Βοηθάει ή όχι? Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την κρουαζιέρα.
2: Πριν περάσουμε σε αυτό, να σας πω, γιατί δεν απάντησα στην ερώτηση σας.
1: Ζητάω συγγνώμη εγώ.
2: Πριν περάσουμε σε αυτό, να σας πω ότι όντως μπορεί τα στοιχεία να μας δείχνουν να αύξηση επιβατικής κίνησης, αλλά πραγματικά ο τζίρος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων μειώθηκε και συγκεκριμένων επιχειρήσεων αυξήθηκε. Και τι θέλω να πω, είναι σημείο των καιρών, όχι μόνο στη Σύρο και στις Κυκλάδες και σε όλο τον κόσμο, θεωρώ, ο επισκέπτης κάθε τόπου να μειώνει την ημερήσια κατά κεφαλήν δαπάνη. Συνεπώς, τα τρία γεύματα που υπήρχαν παλαιότερα ή τα δύο γεύματα έχουν γίνει ένα. Τα σούπερ μάρκετ και τα fast food σουβλατζίδικα δουλεύουν περισσότερο. Τα εστιατόρια δουλεύουν λιγότερο. Τα καταλήμματα δουλεύουν περισσότερο και ούτω καθεξής. Οπότε, ναι μεν είναι θετική η επιβατική κίνηση, αλλά βλέπουμε στον προορισμό πλέον ότι η ακρίβεια έχει μετακυλήσει στην κατακεφαλήν δαπάνη. Οπότε το ότι εμείς έχουμε αύξηση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πάμε και καλά, αλλά φανταστείτε να είχαμε και μείωση, τι θα σήμαινε για τον προορισμό.
0: Και είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε, το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι τουριστικοί προορισμοί. Ακριβώς αυτό που είπατε, που περιγράψατε πριν από λίγο, μας το λένε και εδώ στην Άξο. Ότι ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Βλέπαμε το νησί φέτος να βουλιάζει στην κυριολεξία από κόσμο. Όμως, επειδή στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό, να δούμε στο τέλος τελικά τι αποτέλεσμα θα έχει όλη αυτή η κίνηση στον τόπο.
2: Ήταν και ένας λόγος που κάναμε αυτή την καμπάνια, γιατί καμπάνια ήταν, επί της ουσίας αυτό το κάναμε εδώ και χρόνια. Η Σύρος εγκαθιστά εδώ και πολλά χρόνια δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες της. Αυτό γινόταν διότι οι τιμές σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία ήταν πολύ ψηλές, δεν την αφορίζω σαν υπηρεσία. Ο επιχειρηματίας μπορεί να κοστολογήσει το προϊόν του όσο θέλει, αλλά θέλαμε και εμείς, ο κάτοικος κυρίως, αλλά και ο επισκέπτης, ο οποίος θέλει να επιλέξει το δεντράκι του και δεν μπορεί να το βρει, να έχει μια σκιά. Αυτή η καμπάνια λειτουργήσε πολύ προσθετικά για τον προορισμό, τη διαφήμιση, γιατί πήρε πολύ μεγάλη έκταση. Ήταν ένας τρόπος να αντισταθμίσουμε κι εμείς αυτή την ακρίβεια που υπάρχει και να δώσουμε επιλογές στους επισκέπτες και στους κατοίκους. Και για να απαντήσω τώρα στη μεγάλη ερώτηση των κρουαζιεροπλοίων, να πω ότι παρατηρούσαμε κρουαζιέρες χαμηλού κόστους που έρχονταν στον προορισμό τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δεν άφηναν λεφτά στον προορισμό. Άνοιγαν τα μαγαζιά, πρόσθεταν υπαλλήλους και τελικά δεν ήταν βιώσιμο αυτό το μοντέλο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πιο premium κρουαζιέρες να επισκέπτονται το νησί μας και πραγματικά άλλαξε όλος ο οικονομικός χάρτης, το οικονομικό μοντέλο της Σύρου με την άφηξη του κρουαζιεροπλοίου της MSC, το οποίο τονώνει την αγορά, αγοράζουν επισκέπτες. Αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά, πάρα πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, αν το πλοίο ο πρώτος προορισμός είναι η Σύρος και ο τελευταίος είναι η Τουρκία, ο επισκέπτης θα ψωνίσει από την Τουρκία, δεν θα ψωνίσει από τη Σύρο ή αντίστοιχα ένα ελληνικό νησί. Εμείς είμαστε ο τελευταίος προορισμός πριν το πλοίο κάνει προσοχή στο λιμένι του Πειραιά, οπότε ψωνίζουν κυρίως από τη Σύρο.
1: Σωστά.
2: Είναι παράγοντες οι οποίοι σταθμίζονται και
0: άρα,
2: εξετάζονται.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, στο ερώτημα αν τελικά βοηθά η κρουαζιέρα ή αν θέλουμε την κρουαζιέρα γενικότερα στους τουριστικούς μας προορισμούς, πρέπει να προσθέσουμε και το ερώτημα και τι είδους κρουαζιέρα θέλουμε.
2: Νομίζω ότι τα ελληνικά νησιά, κυρίως η Νάξος και η Σύρος, αν δεν είναι Σαντορίνη ας πούμε, είναι κορυφαίοι προορισμοί, αν δεν είναι Ηράκλειο, δεν νομίζω ότι έχουμε πλέον την επιλογή να λέμε θέλουμε ή δεν θέλουμε. Κάθε τι λειτουργεί προστατικά στην οικονομία του νησιού. Οπότε
0: προστατικά, ναι.
2: Καλοδεχούμενοι. Πολλοί επισκέπτες. Και απ' την άλλη θα σας πω και το εξής. Το έλεγε ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Κουκάς, πρώην δήμαρχος Μύκονου. Έλεγε ότι η Μύκονος μπορεί να μην αφήνει ο επισκέπτης κρουαζιέρας χρήματα, αλλά είναι και θέμα merchandising ενός προορισμού. Θα προτιμούσατε ένα σούπερ μάρκετ με άδεια ράφια ή με γεμάτα ράφια?
0: Προφανώς το δεύτερο.
2: Προφανώς το δεύτερο. Άρα καλύτερα μια πόλη γεμάτη με λιγότερες δαπάνες του επισκέπτη παρά μια πολύ άδεια.
1: Ναι,
0: σωστό. Σωστό και αυτό.
1: Ένα θέμα που σηκώνει κουβέντα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Σύρος ώστε να βελτιώσει τόσο τις ακτοπλοϊκές όσο και τις αεροπορικές συνδέσεις. Θυμάμαι μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που υπήρχε μια σχετική γκρίνια γιατί δεν έχουμε ταχύπλοα, γιατί δεν έχουμε περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις. Και τώρα, πριν από μερικές ημέρες, ανακοινώσατε ότι όλο το χειμώνα θα υπάρχει σύνδεση με Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι ασχολούμαι με τα κοινά από το 2014. Από το 2014 γίνονταν αλλεπάλληλες προσπάθειες από όλες τις δημοτικές αρχές για την προσέγγιση ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Τελικά αυτό ήρθε χωρίς καμία πίεση ως νομοτελειακό γεγονός. Δηλαδή αυξήθηκε η ζήτηση στον προορισμό, οι συγκυρίες φέρανε καινούργια συμβατικά και ταχύπλοα πλοία, κυρίως ταχύπλοα. Παράλληλα όμως, οι αεροπορικές συνδέσεις λειτουργήσε διαφορετικά. Προσεγγίσαμε εμείς την εταιρεία, ζητήσαμε εμείς τη σύνδεση ως δημοτική αρχή. Έγινε η σύνδεση, είδε η εταιρεία ότι λειτουργεί, γιατί και οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά. Ως δημοτική αρχή, έγινε η σύνδεση, είδε η εταιρεία ότι λειτουργεί, γιατί και οι εταιρείες δεν

0: είναι δίπλα στην Πάρο, στην Τίνο. Τελευταία ακούμε συνεχώς τη λέξη ταυτότητα για τους προορισμούς. Τι σκέφτεστε, τι θέλετε να σκέφτεται ένας επισκέπτης όταν ακούει τη λέξη Σύρος?
1: Σίγουρα έχει τα λουκούμια πάντως.
0: Και τα λουκούμια.
2: Αυτό που μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, αν το γυρίσουμε και ας πούμε απογειωθούμε από το έδαφος και το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το νησί, όταν ας πούμε ακούω τη λέξη Νάξο, μου έρχεται απευθείας ή στο μυαλό πρωτογενής τομέας,
0: σύνδεση
2: πρωτογενούς τομέα με τον τριτογενή, γαστρονομία, παράδοση. Στη Σύρο, εγώ ας πούμε, γιατί έχει μια ταυτότητα συγκεκριμένη Νάξο, εμπειρίες, πεζοπορίες, παραλίες μεγάλες, εγώ θέλω να σκέφτομαι πολιτισμός, αρχιτεκτονική, ιστορία, διαφορετικά πράγματα.
0: Επενδύεται.
2: Κάθε νησί έχει κάτι διαφορετικό.
0: Επενδύεται και επενδύεται σημαντικά σε αυτό το κομμάτι και έχω παρατηρήσει και το έχω χειροκροτήσει πάρα πολλές φορές ότι πριν από κάθε μεγάλη γιορτή, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, πριν από το, ας πούμε, από το καρναβάλι, τις απόκριες, έχετε ήδη κάνει μια προετοιμασία πολύ σημαντική και έχετε επικοινωνήσει το όποιο πρόγραμμα εκδηλώσεων νωρίς. Αυτό είναι, δεν ξέρω αν χρειάστηκε χρόνο για να γίνει όλο αυτό. Πάντως το έχετε καθιερώσει, κύριε Αντιδημαρχέ.
2: Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι φίλοι μου η Θωμαή, η Μενδρινού και διαχρονικά όλα τα τμήματα πολιτισμού και οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού επένδυαν πάντα σε φεστιβάλ, γι' αυτό λεγόμαστε και το νησί των φεστιβάλ, και σε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Και είναι ένα πρόγραμμα που το βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί σαν πρωτεύουσα των Κυκλάδων η Σύρος έχει ζωή και το χειμώνα, όπως έχει και η Νάξος βέβαια. Και το χειμώνα δεν είναι, ας πούμε, όπως η Σύφνος, η Σέριφος. Έτσι. Αυτό το έχουμε καταφέρει με πολύ πόνο και χρόνο και χρήμα, γιατί όλα αυτά θέλουν δαπάνες, αλλά βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες. Έχουμε πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα και Χριστουγέννων και Καρναβαλιού και τη θερινή περίοδος. Φέτος, όπως είπατε, είμαστε και στην ονομαστική εορτή της Ερμούπολης από τα 200 χρόνια, από την ονοματοδοσία αυτής της πόλης, την οποία έκτισαν οι Χιώτες, οι Κάσοι, οι Ψαριανοί, και την ονόμασαν το 1826 έξω από το νεότερο ναό τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως, την ονόμασαν Ερμούπολη. Οπότε επενδύσαμε και φέτος σε ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με σκοπό την προώθηση και την τίμηση αυτού του γεγονότος, και νομίζω ότι θα συνεχίσει το νησί, δεν μπορεί να, πάντα περισσότερα θα δίνει.
0: Άρα μπορούμε να μιλάμε για έναν προορισμό 12 μηνών για τη Σύρο γενικότερα, μπορούμε να το λέμε αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό μου το λένε και επιχειρηματίες και κάθε μέρα σχεδόν έχω αυτή την κουβέντα. Ο χρυσός στόχος κάθε προορισμού ανά τον κόσμο είναι η επέκταση
0: τουριστικής περίοδου.
2: Της σεζόν και η άρση της εποχικότητας. Αυτό είναι ο χρυσός στόχος, και βέβαια και ο χρυσός στόχος είναι να προσεγγίζει κόσμο που δαπανά περισσότερα λεφτά στον προορισμό. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό να συμβεί. Θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα μπορώ αυτό να το πετύχω μόνος μου. Αυτό επιτυχάνεται με τους συλλογικούς φορείς, με τους κατοίκους αν θέλουν να το υποστηρίξουν αυτό, με τους επισκέπτες όταν είναι ευχαριστημένοι με τον προορισμό. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται αεροδρόμιο για να έχεις έναν τέτοιο, την αύξηση της εποχικότητας, κάτι που δεν έχουμε και στηρούμε σε αυτό. Πάντως συνεχώς προσπαθούμε να επεκτείνουμε. Βλέπουμε φέτος ότι κρατήσαμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Το είδαμε αυτό. Βλέπουμε ότι ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Αυτό ως στόχο, ως δημοτική αρχή το έχουμε, αλλά θέλει και κάποια γεγονότα που το βοηθούν. Αυτά είναι οι εκδηλώσεις να γίνονται πάντα στις άκρες της σεζόν και όχι στη μέση. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν πρέπει να κάνεις εκδηλώσεις μέσα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ή μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να κάνεις εννοώ, αλλά να μην κάνεις εκδηλώσεις που προσεγγίζουν συλλόγους ή αθλητικά events. Αυτό το έχουμε.

0: προσπαθούμε να το πετύχουμε, αλλά είναι, ξέρετε, μακρινό στόχο, δεν είναι κοντινό στόχο.
1: Μάλιστα, ωραία. Οπότε το όραμά σου ουσιαστικά αυτό είναι, έτσι, λίγο πολύ. Να
0: το
1: έχουμε
0: όραμα,
1: ένα νησί...
0: θεωρώ κάθε τμήμα του τουρισμού και κάθε επιχειρηματία είναι η επιχείρησή του και ο Δήμος του να έχει επισκέπτες μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Mm-hmm. Ναι, όσο γίνεται περισσότερο. Ναι.
0: Θέλει δουλίτσα αυτό. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Και η Νάξος αυτό θέλει. Και τι Νός αυτό θέλει. Η Σαντορίνη το έχει πετύχει κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, πετύχει πριν τον COVID.
1: Μετά αλλάξανε πολλά πράγματα.
0: Η Σαντορίνη είχε 9 μήνες τουρισμό.
1: Μίνιμουμ,
2: ναι, ήταν τότε και η καμπάνια Σαντορίνη The One για τουρισμό όλο το χρόνο. Μετά τη βρήκαν πολλά, πολλά παράξενα τη Σαντορίνη, σεισμική δραστηριότητα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Για μένα ο χρυσός στόχος, που δεν ξέρω αν είναι για όλους τους προορισμούς το ίδιο, είναι να παραμείνει αναλύωτη η ταυτότητα και η ποιότητα ζωής των κατοίκων, γιατί εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μεγαλώνουμε και εμείς. Δεν ήρθαμε να επενδύσουμε, να πάρουμε το χρήμα και να φύγουμε, όπως γίνεται σε αρκετούς προορισμούς και βλέπουμε τις επιπτώσεις αυτού. Οπότε προτιμώ ένα νησί σε μια μέση κατηγορία τουρισμού να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις του και να ευχαριστημένοι οι κάτοικοι, παρά να γίνουμε πλούσιοι και να αλλοιώσουμε κάθε ταυτότητα αυτού.
2: Με προλάβατε στο επόμενο ερώτημα, γιατί είστε αρμόδιος και για άλλα σοβαρά ζητήματα, θέματα στο νησί. Εγώ δεν σταθώ τώρα στα θέματα παιδείας τόσο πολύ, όσο στο πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζεται η τουριστική ανάπτυξη με τις ανάγκες της καθημερινότητας των κατοίκων, των μόνιμων κατοίκων του νησιού. Πόσο δύσκολο είναι να κρατηθούν οι ισορροπίες σε αυτό το κομμάτι?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και καμιά φορά ξεφεύγει και από τα όρια της Δημοτικής Αρχής, και αυτό είναι μια ευθύνη που έχει η πολιτεία. Θέλω να πω, βλέπουμε μια αντίδραση που είχα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπουμε ότι και η Νάξος και η Σύρος και πολλοί νησιωτικοί προορισμοί επιδοτούν πλέον τους γιατρούς για να επισκεπτούν το νησί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε κάνει ένα ανταγωνιστικό μοντέλο. Έχουμε δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό μοντέλο στους νέους γιατρούς, οι οποίοι λένε πόσα δίνει η Νάξος, 500, πόσα δίνει η Σύρος, 400. Α, ωραία, θα πάω στην Νάξο. Αυτό δεν είναι δουλειά των Δήμων, αυτό είναι δουλειά της πολιτείας.
1: Σωστά.
2: Ναι, σωστά. Του αρμόδιου Υπουργείου. Να τον αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν τον αποδεσμεύσουμε. Αν θα έπρεπε να αλλάξετε κάτι για την επόμενη τουριστική περίοδο στη Σύρο, ποιο θα ήταν αυτό? Να αλλάξετε, να τροποποιήσετε, να μεθοδεύσετε ίσως?
0: Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι.
1: Το, ναι.
0: Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι, φαντάζομαι αυτό είναι το όνειρο κάθε νησιωτή, θα ήταν να κάνω τον Αύγουστο-Ιούνιο σε επισκεψιμότητα, να μοιράσω όλους τους επισκέπτες του Αυγούστου στο Σεπτέμβριο και στο Μάιο.
1: Σωστά.
2: Αυτό το μαγικό ραβδάκι, άμα το βρείτε, το θέλουμε και εμείς να το
0: πανιστούμε. Άμα το βρω, πιστέψτε με, θα το κάνω πατέντα και θα το πουλήσω.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Κυρία Αντιδήμαρχη, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είμαστε στο ούτε καν δύο λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Ουσιαστικά θα πάμε στον Ελαιόλυθο. Γιατί πρέπει να πάμε στον Ελαιόλυθο, πρέπει να βιώσουμε αυτή την εμπειρία, πρέπει να κάνουμε αυτό το ταξιδάκι, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Μετά όλα το διαφημιστικό διάλειμμα τώρα... να ξεκινήσουμε με όρεξη. Να τα πεις όλα όπως πρέπει. Αυτό, έλα, μπράβο, πάμε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: πες μου για τον για τον ελαιόλιθο, γιατί σε λίγο θα απαγγείλω.
1: Τι απαγγείλεις, τι να απαγγείλεις.
0: Έχω να απαγγείλω, θα σου πω.
1: Ελαιόλιθος είναι, νομίζω, το ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή στην πόλη της, γενικότερα στην Άξο, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνει τη διαφορά. Είναι κάτι το οποίο σε κάνει, ρε παιδί μου, να σταθείς πολύ όμορφα. Είναι σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία, γιατί είναι στην ορεινή Άξο, με μαγευτική πανοραμική θέα, σε φυσικό τοπίο. Έχει μια εκπληκτική εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες, γενικότερα από την Ελένη και την ομάδα της. Έχει πολύ καλή, πολύ καλό φαγητό με βάση τα τοπικά προϊόντα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε το, ξέρουμε τι, ποιος, πώς λέγεται το καθένα από αυτά που μαγειρεύουμε.
0: Ξέρουμε το, την κότα που έκανε τα αυγό.
1: Ναι, αυτό, ρε παιδί μου, οπότε ξέρουμε και τα, ποιοι ασχολούνται με τα ζαρζαβατικά
0: και με τις κότες.
1: Και με τις κότες. Η ατμόσφαιρα θεωρείται ιδανική για χαλάρωση. Mm-hmm. Είναι ρομαντικό, ήσυχο μέρος. Οπότε
0: είναι.
1: Γιατί να μην πας εκεί, αυτό λέμε, ρε παιδί μου.
0: Να πας. Που αλλάζει και ο καιρός λίγο έτσι και γίνεται.
1: Ακόμα
0: έτσι,
1: καλύτερο.
0: Πιο αυτό. Και έχει αυτό το φθηνό, το φθινοπορεινό να ψιλοβρέξει κιόλας και να μυρίζει κιόλας το χώμα.
1: Τι άλλο
0: να μυρίζει η φύση εκεί γύρω-γύρω, μέσα στο πράσινο είναι, μέσα στο. Ένας παράδεισος. Να δεις τι ωραία που είναι. Δηλαδή, άντε να αρχίσει να ψιλοβρέχει, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Μπες στο αυτοκίνητο και πήγαινε στον ελαιόλιθο.
1: Αυτό.
0: Είναι, θα είναι μαγεία.
1: Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει για να ταξιδέψει κάποιος, γιατί όλοι μας έχουμε συνδυάσει την Άξο, όπως είπε και ο κ. Βουτσίνος γενικότερα.
0: Με τις παραλίες και το...
1: πράγματα, ναι. Ο ελαιόλιθος όμως σου δίνει τη διαφορά
0: να κάνεις
1: κάτι διαφορετικό.
0: Άντε να πας να το δεις κιόλας αυτό, να το γευτείς κιόλας στο πιάτο σου.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα απαγγείλω. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα και αύριο. Ναι, κάτσε, γιατί μας αγγίζει και εμάς αυτό.
1: Ναι.
0: Στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, με Κρήτη και Δωδεκάνησα, λέει, να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό κινείται στην περιοχή, αντλώντας, λέει, μεγάλα ποσά υγρασίας και ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων. Νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων, το τονίζω. Το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά, θα επηρεάζει κυρίως το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σήμερα και αύριο χρειάζεται προσοχή, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν είναι αστείο. Τώρα, από το μεσημέρι σήμερα και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τις Κυκλάδες και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από το απόγευμα και το βράδυ, έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Ρόδο, Καστελόρισο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, να το πούμε αυτό, γιατί είναι παιδιά πλημμυρικά φαινόμενα, κίνδυνος. Τώρα κίνδυνος. Το χειμώνα δεν ξέρω τι μας περιμένει.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ξέρω. Κάψαμε και ό,τι κάψαμε.
1: Έτσι.
0: Το καλοκαίρι δεν ξέρω τι μας περιμένει.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω.
0: Να.
1: Για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη Νίκαια βγήκε το ουράνιο τόξο. Ίδωρ και αίμα, εδώ οι άνθρωποι. Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω. Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα. Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα μέρα. Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω. Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τι να πω, τουλάχιστον να είναι αυτός ο λόγος, αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός, ο θάνατος ενός ανθρώπου, ο λόγος για να μπορούμε να νιώθουμε σίγουροι ότι όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον ειδικό ή σε κάποιον που λέει ότι είναι ειδικός, έτσι, να είμαστε σίγουροι ότι ναι, είναι ο σωστός άνθρωπος, απευθυνόμαστε στο σωστό άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Να είμαστε σίγουροι ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή, τουλάχιστον στα θέματα υγείας, θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία μας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι, είτε είναι Υπουργείο, είτε είναι Ιατρική Σύλλογη, είτε δεν ξέρω ποιος είναι. Θα πρέπει να το καταλάβουν καλά, ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να νιώθουμε ασφαλείς. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε κάποιον και ο ασθενής κοιτάει τον γιατρό σαν μικρό θεό.
1: Ναι.
0: Τον εμπιστεύεται. Απευθύνεται σε αυτόν γιατί τον εμπιστεύεται.
1: Προφανώς,
0: δεν μπορεί να το παίζεις κορώνα γράμματα αυτό το πράγμα με τη ζωή σου. Και τώρα βλέπω και τις μαρτυρίες τις υπόλοιπες. Ας πούμε, βλέπω την ηθοποιό τη Χριστίνα την Παπά, η οποία περιέγραψε μια επίσκεψη δικιά της παλιά στο ιατρείο το συγκεκριμένο και λέει ότι δεν μου άρεσε, έφυγα γιατί δεν ήταν στην ιδιοσυγκρασία μου, ήταν σκοτεινό το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν μου άρεσε και αυτό. Δηλαδή, okay, το σκοτεινό είναι κάτι που υποκειμενικό. Δεν είναι ο χώρος ο οποίος σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Να ξέρεις τουλάχιστον ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν να σε κάνουν καλά, να σε κουράρουν, να δεν ξέρω και εγώ τι, είναι αξιόπιστοι.
1: Μάλιστα. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ήδη ξέρουμε όλοι ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει ένταλμα και απόφαση προσωρινής κράτησης. Ναι. Όμως οι δικηγόροι προχωρούν σε προσβολή αυτής της κατάστασης, λέγοντας ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων Ηλία Θοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρρια της παντελώς ανετιολόγητης αναβάθμισης κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει και δεν με αφορά άμεσα. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι μερικές φορές η υπερέκταση κάποιων καταστάσεων ενδεχομένως να αφήνει κενά όσον αφορά το πώς λειτουργεί το σύστημα, με αποτέλεσμα ο δικηγόρος που η δουλειά του είναι να βρίσκει τα κενά, να τα εκμεταλλευτεί και να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια θα αλλάξει υπέρ των πελατών και ενδεχομένως να μην φτάσει ποτέ σωστά στο ακροατήριο ή να αποδοθεί ή όποια δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί. Γιατί κάποιος υπερέβαλε αυτόν ή έκανε κάποιο λάθος, το αν έκανε λάθος, το οποίο δίνει το δικαίωμα στους δικηγόρους να το εκμεταλλευτούν για να θωώσουν τον πελάτη, να μειώσουν κάποια ποινή ή να τραβήξουν όλη την ιστορία έξω. Και αυτό το έχουμε δει όχι μόνο σε σύριαλ ή οτιδήποτε κινηματογραφικές, αλλά και στην πραγματικότητα, όπου ένα λάθος που έγινε στην όλη διαδικασία, το οποίο μπορεί να είναι αστείο το λάθος, είναι όμως τέτοιο το οποίο επιτρέπει στο δικαστή ή στο δικαστήριο να προχωρήσει σε μια απόφαση η οποία δεν είναι αρεστή στο ευρύ κοινό ή γενικότερα σε αυτόν που έχει την αίσθηση ότι υπάρχει μια απόδοση δικαιοσύνης.
0: Θα δούμε και θα βγουν και άλλα στην επιφάνεια.
1: Αυτό
0: η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα της Βουλής μετά την περιπέτεια με την υγεία του.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Μετέβη λοιπόν στη Βουλή για τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και έτυχε θερμής υποδοχής από βουλευτές όλων των κομμάτων. Τον καλωσόρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν ανέβηκε και την ομιλία του στο βήμα της Βουλής. Καλώς ήρθες, Γιώργος Σιδερένιος. Πιστεύω πως όλοι χαιρόμαστε που σε ξανά έχουμε κοντά μας. Καλή δύναμη, του είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Είχε καλή εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία, η περιπέτεια με την υγεία του. Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και βέβαια για να το αυτόσουμε, έκανε και νέα ανάρτηση η κυρία Μάνου.
0: Ναι, έκανε νέα ανάρτηση. Ναι. Αναλφάβητη.
1: Ποια.
0: Όλοι όσοι τέλος πάντων παρεξήγησαν τα λεγόμενα, τα γραφόμενα της μάλλον.
1: Είναι τώρα αυτό το ότι η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία δεν θα μ' άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δύο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στη λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν τη δουλειά του και επιπλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. Δεν έχω τίποτα με τον Μαζονάκη, έγραψα. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων ορισμένων διάβασε άλλα. Ο Μαζονάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, στρατευμένοι και σπουδαίοι, να το πράξουν με επιτυχία. Προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα ήταν δύο φορές μέσα στη Χούντα. Στις κηδείες αντίστοιχα του Τρισμέγιου του Γιώργου Σεφέρη και του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και διαμορφώνει την άποψή μου. Καλό κατεβόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλληπιτήρια στους οικείους του και ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματα του συμπαράστασης μπροστά στον οχετό Ήβρεων που δέχτηκα και δέχομαι άλλη μια φορά. Θεώρησα υποχρέωσή μου στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια να κάνω αυτή την ανάρτηση. Αφροδίτη Μάνου, φωτογραφία από την κηδεία του Σεφέρη, 22 Σεπτεμβρίου 1971. Ήμουν και εγώ μες στο πλήθος και ναι, αλλιώς θα φανταζόμουν η χαζή.
0: Ναι. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπαίνει μέτρο σύγκρισης στο συνέστημα του κόσμου? Δηλαδή ο κόσμος που πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη πήγε γιατί το ένιωσε. Πρέπει να μπαίνει μέτρο σύγκρισης στο πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος που αποφασίζει να πάει στην κηδεία του μεγάλου Γιώργου Σεφέρη, του Γιώργου του Μαζονάκη, δεν ξέρω και εγώ τι. Ο κόσμος λειτουργεί με βάση αυτό που αισθάνεται.
1: Ναι.
0: Και αυτό, σε αυτό, για μένα, κατά την άποψή μου, δεν μπαίνουν μέτρα σε κρίσεις. Είδαμε αυτό που είδαμε την ημέρα της κηδείας του Γιώργου του Μαζονάκη, γιατί ο απλός ο κόσμος αυτό ένιωσε και πήγε εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω γιατί κάποιος πήγε ή γιατί κάποιος δεν πήγε.
1: Ναι. Κοίταξε, εμένα... αυτό που με ενοχλεί είναι η ανάρτησή της, είναι το γεγονός ότι προβάλλει δύο γεγονότα τα οποία έγιναν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου είναι γνωστό ότι σε τέτοιες καταστάσεις αλλάζουν όλα,
0: ναι,
1: και δεν θεωρούνται μέτρα σύγκρισης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να μπουν.
0: Όχι,
1: γιατί είναι και ένας τρόπος αντίδρασης,
0: ναι,
1: κοινωνικής απέναντι στο πολίτημα,
0: ναι,
1: που έχεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι όλα διαφορετικά. Και δεύτερον και πιο σημαντικό είναι ότι είναι ακόμα πιο προσβλητική απέναντι στους ανθρώπους με αυτά που γράφει τώρα. Και διαψεύδει και τον ίδιο τον εαυτό
0: της. Δηλαδή καταλάβαν λάθος αναλφαβητισμό.
1: Ναι, η λακωνική της ανάρτηση που έκανε την πρώτη μέρα ήταν ξεκάθαρη. Δεν ξέρω αυτόν, δεν ξέρω τη μουσική του.
0: Μπήκε καρφί
1: και τελευταίο
0: στο φέρετρο.
1: Καρφί στο φέρετρο.
0: Ναι,
1: είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει, είναι η ίδια αναλφάβητη. Και είναι και προσβλητική απέναντι σε πάρα πολύ, ναι, κόσμο. Και είναι και υπερόπτης με αυτά που γράφει για τους σπουδαίους φίλους της που συστήθηκαν δίπλα της να τις συμπαρασταθούν και όλα αυτά. Η Αφροδίτη Μάνου είναι μια γυναίκα, μια καλλιτέχνηδα, η οποία έχει γράψει την δική της ιστορία.
0: Καταξιωμένη. Την ακούμε, τη θαυμάζουμε.
1: Τη θαυμάζουμε, αλλά όπως έγραψε και ένας φίλος μου, είχε πάρα πολλά χρόνια να ακουστεί και βρήκε έναν τρόπο να βγει στην επιφάνεια.
0: Δεν ξέρω,
1: και αυτό είναι προσβλητικό και για την ίδια αυτό που το έκανε.
0: Όχι, δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο το έκανε. Εγώ πιστεύω ότι απλά κατέθεσε την άποψή της. Με την οποία, καλώς ή κακώς, εγώ προσωπικά διαφωνώ.
1: Δεν είναι θέμα άποψης.
0: Δεν μπορείς να λες αναλφάβητους στη δεύτερη ανάρτηση. Αναλφάβητους, αναλφαβητισμό. Δηλαδή, καταλάβαμε λάθος αυτό που όλος ο κόσμος κατάλαβε, ή οι περισσότεροι δεν το καταλάβαμε λάθος. Και επίσης το δεν τον ήξερα, δεν τον ξέρω, δεν αυτό. Είναι περιττό. Okay, δεν τον ήξερες, δεν τον ξέρεις. Είναι περιττό όμως.
1: Ναι, απλά δείχνει μια υπεροψία.
0: Είναι περιττό. Δηλαδή,
1: η οποία προέρχεται από μια. Δηλαδή, άμα το συνεχίσει, θα γίνει κακό. Θα γίνω πάρα πολύ κακό.
0: Εγώ δεν υπάρχει λόγο.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε όλα αυτά.
0: Δεν θα σταματήσουμε, Ρενικό. Δεν πρόκειται. Μίλαγα χθες και ήμουν εκνευρισμένη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλοι μας πια την καθημερινότητά μας μέσα από την κριτική, μέσα από τα social media. Είμαστε όλοι κριτές του πληκτρολογίου. Καθόμαστε μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο και θα φτιάξουμε τον κόσμο. Και άμα τον φτιάξουμε. Να μου σφυρίξετε κλέφτικα. Θα φτιάξουμε τον κόσμο μέσα από ένα πληκτρολόγιο. Μα είναι δυνατόν. Θα μαλλιοτραβηχτούμε μέσα από το πληκτρολόγιο όπως γίνεται κάθε μέρα. Εδώ η ανθρωποφαγία δεν έχει όρια μέσα στο διαδίκτυο. Ανθρωποφαγία, γράφει κάποιος, γράφει γκουχ γιατί έβηξε και αρχίζουν από κάτω και τον βρίζουν γιατί έβηξε. Δηλαδή, έλεος ας πούμε. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Άμα δεν βάλουμε εμείς τελεία κάποια στιγμή,
1: δεν
0: πρόκειται να αλλάξει.
1: Δεν θα βάλουμε ποτέ. Είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία δεν τα διαχειριζόμαστε σωστά. Δυστυχώς οι αποστάσεις μεγαλώνουν πάρα πολύ, και το λέω με πλήρη συνείδηση αυτή τη στιγμή, ότι παλιά είχαμε μία απόσταση που έλεγε από εδώ μέχρι εδώ είμαστε. Υπάρχει μία κατάσταση συγκεκριμένη.
0: Να.
1: Πλέον την τραβάμε πάρα πολύ και δυστυχώς τονίζουμε πάρα πολύ τα άκρα. Τονίζουμε πάρα πολύ τα άκρα.
0: Αυτό το κάναμε ανέκαθεν.
1: Ναι, αλλά τώρα το έχουμε
0: παραξηλώσει.
1: Και μάλιστα τα αναδεικνύουμε πάρα πολύ με ένα στυλ ότι εμείς έχουμε φτάσει να λέμε ότι εμείς έχουμε την απόλυτη αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να το μαζέψουμε πραγματικά. Είδατε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος κινδυνεύει να καταστραφεί, γιατί πολύ απλά ένας άνθρωπος με πορτοκαλί κεφάλι κάνει ό,τι θέλει ανεξέλεκτα, και φτάσαμε το Brent να είναι στα 120 δολάρια, που σημαίνει ότι την άλλη εβδομάδα
0: θα το αγοράσουμε.
1: Καλά, ναι, η άλλη εβδομάδα η βενζίνη θα είναι στα 3 ευρώ στο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Στο χαλαρό.
0: Και με τι θα κινούμαστε, με αέρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Με το γαϊδουράκι.
1: Ναι. Συν το γεγονός ότι και οι ίδιοι πλέον οι Αμερικανοί, το διάβαζα χθες και ήθελα να το κάνω και ανάρτηση στην Oxford Press, παραδέχονται ότι έχουν όπλα κρυμμένα στο διάστημα, με τα οποία μπορούν να χτυπήσουν οποιοδήποτε θέλουν. Κάτι που σημαίνει ότι...
0: Στο διάστημα.
1: Ναι. Το υπήρχε, και μάλιστα είναι ένα άρθρο το οποίο το είδα και ήθελα να το αναρτήσω και ξεχάστηκα, ότι παραδέχτηκαν επίσημα ότι έχουν όπλα κρυμμένα στο διάστημα, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν οποιοδήποτε θέλουν ανά πάση στιγμή. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς οι αγαπημένοι μας φίλοι και οι γείτονές τους, δηλαδή οι Κινέζοι και οι Ρώσοι, θα μπουν σε ένα άλλο παιχνιδάκι, είτε να αποκαλύψουν και αυτοί τι έχουν εκεί πάνω, ή θα τρέξουν να βάλουν και αυτοί πάνω ψηλά.
0: Ναι, και βέβαια θα είναι και οι μόνοι που
1: γιατί
0: έχουν κρυμμένα όπλα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν γίνεται να έχει μόνο ένας.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, η Ούρσουλα πρότεινε τον Καναδά να γίνει, λέει, συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπε και σε ομιλία της, έτσι, δημόσια αυτό το είπε, ναι. Για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρώπη θα ηγείται πάντα όσον αφορά την υπεράσπιση του συστήματος που βασίζεται σε κανόνες. Ωστόσο, δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε σε αυτό, στον μοναδικό τρόπο για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας, ούτε να υποθέτουμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύσουν από τις πολύπλοκες απειλές που αντιμετωπίζουμε. Όλο αυτό το είπε για την γεωπολιτική αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το νέο κόσμο πρέπει επιγόντως να επαναπροσδιορίσουμε τις συνεργασίες μας, να δημιουργήσουμε παγκόσμιες συμμαχίες για την ανθεκτικότητά μας και τις δημοκρατίες μας. Καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Του είπε ότι η παρουσία του αποτελεί σύμβολο της διαρκούς φιλίας μεταξύ των λαών μας. Ο Καναδάς θα γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμαχίες γενικά ψάχνουν
1: και
0: όλοι.
1: Και ήταν καιρό να το κάνει,
0: βλέπω,
1: αυτό η Ευρώπη, και να αποκτήσει κάποιο ρόλο.
0: Κάποια θέση λίγο πιο δυναμικά.
1: Ναι, γιατί είχα αντίστοιχο όλο αυτό με την Ελλάδα και το πώς με την Ευρώπη και το πώς είχε κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είχε ξεχάσει και είχε αφήσει το ρόλο της, και σωστά τον είχε αφήσει μάλλον, όσον αφορά αυτοκρατορίες και αποικιοκρατίες και όλα τα υπόλοιπα, όμως παρά το άφησε, με αποτέλεσμα να είναι ουραγός στα πάντα και πλέον να τρέχουμε.
0: Αυτό τώρα που βλέπω μπροστά μου έχει πολύ πλάκα, έτσι.
1: Ναι, γιατί.
0: Μία χείρα, λέει, που τακτοποιούσε μια αποθήκη στην Κορνουάλη, έμεινε άφωνη όταν βρήκε ένα παλιό μεταλλικό κουτί μπισκότων, το οποίο περιείχε χρυσά νομίσματα συνολικής αξίας άνω των 113.000 λιρών. 132.000 ευρώ δηλαδή. Ο σύζυγός της είχε επενδύσει σε ράβδους και νομίσματα χρυσού στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές. Όμως φαίνεται πως δεν είχε ενημερώσει κανέναν για την αγορά του. Είχε φυλάξει στο κουτί 41 χρυσά νομίσματα Νότιας Αφρικής και 21 βρετανικές χρυσές λίρες, τα οποία, λέει, παρέμειναν κρυμμένα για περίπου 50 χρόνια και ανακαλύφθηκαν όταν η γυναίκα αποφάσισε να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στο σπίτι.
1: Αυτά τα ξεκαθάρισμα στο σπίτι, ναι. Γι' αυτό δεν μου αρέσει.
0: Όταν άνοιξε, λέει, το κουτί, ο δημοπράτης βρήκε αρχικά πάνω ασημένια νομίσματα και εντόπισε το χρυσό μόνο όταν έψαξε βαθύτερα. Τα νομίσματα βρίσκονταν ακόμα στις συσκευασίες μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα της αγοράς. Εκπληκτικό. Θα μου πεις, αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος, Θεός χωρέσει τον, έτσι, πήγε, έκανε μια αγορά και δεν ενημέρωσε την οικογένειά του ότι, ξέρετε, ρε παιδιά, για ώρα ανάγκης, λέμε τώρα, υπάρχουν αυτά εκεί, ποτέ? Τα έκρυψε, δηλαδή, τι πίστευε ότι θα ζήσει για πάντα?
1: Προφανώς. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι θα ζήσουν για πάντα. Τι να κάνουμε?
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κ. Δέντιας κατέβηκε στην πόλη της Νάξου, έκανε την βόλτα του. Ωραία ήταν. Ήπια το καφεδάκι του σε συγκεκριμένο μαγαζί. Εκεί μίλησε με τους ανθρώπους και από εκεί πέρα φεύγει, θα κάνει τη βόλτα του, συνεχίζει και όλα τα σχετικά. Το γιατί βρέθηκε εδώ και όλα τα σχετικά, περιμένουμε να μάθουμε στο τι έχουμε. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Sky Express έστειλε μια ανακοίνωση όπου μιλάει για τα δωρεάν εισιτήρια που δίνουν σε 113 νέους φοιτητές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έστω και ένα εισιτήριο να δίνεις, δύο εισιτήρια πόσο να δίνεις, λύνεις κάποια προβλήματα τα οποία είναι σήμερα σημαντικά. Και μην ξεχνάμε ότι όταν έχεις ένα πλοίο το οποίο κοστίζει το δρομολόγιο του από τα 48.000 πάει στα 97, δηλαδή το δρομολόγιο του Blue Star για να πάει Σαντορίνη, τον Φλεβάρι κόστιζε 60.000 και τώρα κοστίζει 98 με 100.000 λόγω της αλλαγής του της τιμής στο βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο θα πηγαίνουν κάπου, τα εισιτήρια.
0: Ναι, βέβαια,
1: θα πάρουν και αυτά την ανηφόρα.
0: Ναι, γιατί πώς είπε ο κ. Βουτσίνος, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα.
1: Κανείς δεν είναι
0: φιλανθρωπικό. Η εταιρεία, η αεροπορική, έτσι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Όσο μας αρέσει, δεν μας αρέσει, η πραγματικότητα είναι αυτή. Καμία επιχείρηση δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα.
0: Η Υπουργός Παιδείας είπε ότι φέτος θα έχουμε νωρίτερα τη δεύτερη φάση προσλήψεων. Έρχονται 6.500 αναπληρωτές.
1: Ναι.
0: Ναι, να δούμε πού θα βρουν σπίτια αυτοί όλοι. Εγώ το λέω αυτό.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο πρώην δήμαρχος Τίνου, ο Γιάννης Σιώτος, για την πορεία της υγείας της κόρης του.
0: Ναι.
1: Μέχρι όλοι το, οι περισσότεροι ξέραμε, όλοι ξέραμε μάλλον πιο, το επίθετο της κοπέλας, της Ιωάννας.
0: Μιλάμε τώρα για το ατύχημα με το πατίνι.
1: Με το πατίνι. Των 14 χρονών, πριν από μερικές ημέρες που έγινε στην Τίνο. Η κόρη μας βγήκε από το νοσοκομείο. Μετά από ημέρες αγωνίας, φόβου και προσευχής, πήρε εξιτήριο και συνεχίζει πλέον την ανάρρωσή της. Παραμένουμε ακόμα στην Αθήνα για την απαραίτητη παρακολούθηση και τους προγραμματισμένους επανελέγχους. Ως γονείς, αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους εκείνους που βρέθηκαν δίπλα στο παιδί μας από την πρώτη κρίσιμη στιγμή. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον παιδονευροχειρουργό Παναγιώτη Φίλια, που ανέλαβε την κόρη μας, πραγματοποίησε τη δύσκολη επέμβαση, καθώς και την διευθύντρια της ΜΕΘ, τους εντατικολόγους, την προϊσταμένη και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ και του χειρουργικού τμήματος του Νοσοκομείου Παιδών Κυριακού. Ευχαριστούμε θερμά τη γιατρό του Κέντρου Υγείας Βένια Παπαγεωργοπούλου, όλο το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, καθώς και τους γιατρούς Γιώργο Ρούσο, Άννα Κανέλου και Ευδόξιο Γκουγκή. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον Ευδόξιο Γκουγκή για την κρίσιμη διασωλήνωση της κόρης μας, η οποία, όπως μας εξηγήθηκε από τη διευθύντρια της ΜΕΘ, υπήρξε καθοριστική για την προστασία της. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και στην παιδίατρο Ελένη Μουρατίδου, η οποία όλες αυτές τις ημέρες επικοινωνούσε καθημερινά μαζί μου, παρακολουθούσε με πραγματικό ενδιαφέρον την πορεία της και μας συμβούλευε και μας καθοδηγούσε σε κάθε βήμα. Ευχαριστώ στο ΕΚΑΒ, τους διασώστες, ιδιαίτερα στον γιατρό Γιάννη Γρυπιώτη για την άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστούμε επίσης τη διοίκηση του Νοσοκομείου Παιδών, του βουλευτή Φόρτωμα και τον Υπουργό Υγείας για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και, πάνω απ' όλα ένα μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ στους συντοπίτες μας και σε ολόκληρη την Δυνιακή κοινωνία για προσευχές, μηνύματα, τηλεφωνήματα, αγωνία και αγάπη. Νιώσαμε πραγματικά ότι ένα ολόκληρο νησί στάθηκε δίπλα στο παιδί μας και στην οικογένειά μας. Είναι καλά, είναι μαζί μας και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς.
0: Ευτυχώς, θα πω εγώ, να είναι καλά το παιδάκι. Είχε αίσιο τέλος όλη αυτή η ιστορία. Μεγάλη ταλαιπωρία για όλη την οικογένεια, αλλά το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδάκι, η κοπέλα είναι καλά.
1: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι η αποκατάσταση έχει μία διαδικασία.
0: Εντάξει,
1: ελπίζουμε
0: προφανώς
1: ότι όλα θα πάνε καλά. Και να είναι όλοι μία γροθιά με υγεία και να όλο αυτό να έχει το καλύτερο δυνατό τέλος.

0: Τώρα μου ήρθε με αυτό που διαβάζω στο μυαλό, ο Βαγγέλης από τα φαντάσματα. Επιστήμονες ανακάλυψαν, λέει, για πρώτη φορά στην Ευρώπη οστά του διάσημου δεινόσαυρου διπλόδοκου με το μακρύ λαιμό. Μάλιστα. Παλαιοντολόγοι στην Ισπανία δημοσιοποίησαν την πρώτη απτή απόδειξη για την ύπαρξη του εμβληματικού δεινόσαυρου διπλόδοκου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ερευνητική ομάδα, λέει, είχε έδρα εκεί την Ανατολική Ισπανία, εντόπισε απολιθώματα σε ειζηματογενή στρώματα ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών.
1: Μάλιστα.
0: Του δεινόσαυρου που έγινε γνωστός με το μακρύτερο λαιμό. Έχουμε δει όλοι οι φωτογραφίες, έχουμε δει ταινίες.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται σπόνδυλοι από την ουρά και άλλα τμήματα της σπονδυλικής στήλης του δεινόσαυρου. Ναι, και είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς στην Ευρώπη, αυτός που τέλος πάντων βρέθηκε. Και είναι η παρθενική απόδειξη της παρουσίας του γένους αυτού εκτός της Βόρειας Αμερικής. Κάποτε ζούσαν και αυτά τα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι. Θυμάμαι αυτές τις ιστορίες, γιατί είχαμε βιώσει μαζί με τον Βαγγέλη, ήμασταν μια καλή παρέα.
0: Πώς ήθελα να εξαφανιστεί, ρε παιδί μου, αυτό το είδος, δηλαδή... Τεράστια ήταν αυτά, δεινόσαυροι.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί, τι.
0: Πώς είναι δυνατόν, πώς εξαφανίστηκαν αυτά τώρα, τι έγινε και εξαφανίστηκαν.
1: Γιατί πολύ απλά. Όχι, η εξαφάνιση είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή.
0: Την τότε.
1: Ναι,
0: κάπως έτσι εξαφανίζουμε κι εμείς.
1: Ναι, αφού αλλάζανε τα δεδομένα.
0: Θα βρούνε οστά.
1: Οστά, ναι, ανθρώπου θέλουν
0: ναι, και θα λένε κάποτε, ναι.
1: Λογικό δεν είναι. Δεν είναι ότι ήρθε κάποιο άλλο θηρίο παραδείγματος χάρη και έφαγε.
0: Τα κατασπάραξε.
1: Όχι. Αναγκαστικά υπήρξε ένα κλιματικό γεγονός το οποίο οδήγησε στην εξαφάνιση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δεινόσαυροι ουσιαστικά ήταν στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας.
0: Βέβαια.
1: Ποιος θα τους φάει.
0: Είσαι καλά. Είσαι καλά. Θα πάρεις, λέει, με τι θα πας στη δουλειά, θα πάρω δεινόσαυρο. Ναι. Τέλος πάντων, είναι. Είναι όμως εκπληκτικό, έτσι. Μόνο η φωτογραφία που βλέπεις, λες, ρε παιδάκι μου, ζούσαν αυτά τα πλάσματα στον πλανήτη.
1: Ζούσαν.
0: Να.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Τι.
1: Εξήγηση.
0: Τι.
1: Τι βρίσκαμε.
0: Ποια εξήγηση. Πώς εξαφανίστηκαν.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, γιατί μιλάμε αυτά, είχε πέσει ένας αστεροειδής στη Γη.
0: Α.
1: Ήταν διαμέτρου περίπου 15 χιλιόμετρων.
0: Ναι.
1: Έπεσε στην περιοχή του Μεξικού. Προκάλεσε τεράστιες πυρκαγιές, τσουνάμι, τεράστιες ποσότητες σκόνης και αερίων στην ατμόσφαιρα. Τα σύννεφα σκόνης έκρυψαν τον ήλιο και για πολύ καιρό προκάλεσε δραματική πτώση της θερμοκρασίας. Πυρηνικός χειμώνας. Η τροφική αλυσίδα καταστράφηκε καθώς τα φυτά δεν μπορούσαν να φωτοσυνδεθούν. Τα φυτοφάγα και αργότερα τα σαρκοφάγα ζώα έμειναν χωρίς τροφή.
0: Και εξαφανίστηκαν. Είδες.
1: Είδες, κλιματική κάτι έγινε. Ξέρω, κλιματική κρίση. Κλιματικό, ένα κλιματικό γεγονός.
0: Αυτό που έχουμε τώρα στα σκαριά.
1: 66 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή.
0: Για
1: μιλάμε
0: σκέψου.
1: Τώρα.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Ο Βαγγέλης, πόσο.
0: Ο Βαγγέλης, εντάξει, πόσο να αντέξει. Πόσο να αντέξει.
1: Είναι αυτά που έχουν να κάνουν, ξέρεις, αν το σκεφτείς, υπάρχει το απλό συσσαγωγικά παραμυθάκι «Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο», μία μέρα το ένα, μία μέρα το άλλο, μία μέρα στο άλλο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία έγιναν στον κόσμο και τα οποία έφτασαν στο να συνθέσουμε τη σημερινή κοινωνία που είναι σήμερα.
0: Που αύριο μεθαύριο κάποιοι άλλοι θα λένε, που δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτοί οι άλλοι, ότι κάποτε υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχει μια επιγραφή που λέει «Οικία Νικόδη Μουλιανού».
1: Μπράβο.
0: Ποιος ήταν, ήταν άνθρωπος.
1: Αυτός. Ήτανε, τι ήταν.
0: Ναι,
1: τι
0: λένε, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
1: Έγινε. Νικόδη Μουλιανού.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τέταρτο μέρος, τέταρτη περίοδος.
1: Ναι, ναι, τέταρτη περίοδος της εκπομπής. Είχα μια συνέντευξη λίγο νωρίτερα του κυρίου Λιόλιο που μίλησε για το μπάσκετ, για το πώς πάει η ΟΚ, τι κάνει, τι δεν κάνει. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε μια μεταγραφή στον Παναξιακό με την απόκτηση ενός πολύ καλού επιθετικού, και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο ότι θέλει να ανέβει κατηγορία. Προσθέτει δηλαδή πράγματα ο Παναξιακός. Τέλος του μήνα έχει την πρώτη αγωνιστική. Αύριο θα υπάρξει απόφαση για το που θα γίνει το Super Cup στο μπάσκετ, γιατί πολύ απλά είχαμε θέματα γαστροεντερίτιδας στην Ρόδο και αρκετοί παίκτες αγχώθηκαν. Ενώ έχει πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει 10 το βράδυ την Γιαγκελόνια. Νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες ομάδες η Γιαγκελόνια, ίσως είναι και μικρή φανατική οπαδός. Ενώ για το κύπελλο Ελλάδος έχουμε στις 8 η ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, έχουμε Άρης Μαρκός 5 παρατέταρτο, στις 3 η ώρα τώρα έχουμε την Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης, και έχουμε και μπάσκετ αύριο και μεθαύριο, οπότε έχουμε πραγματάκια.
0: Σου έχω πει ότι αγαπώ ορεινό αξώτη, ε.
1: Ναι.
0: Το λεφτό το είδες.
1: Ναι. Δεν το κατάλαβα λίγο βέβαια.
0: Λέει, πειράζει, μετά παρεξηγούνται οι χωραίτες. Πού έχει κύριε ναυτικό κλιμάκιο? Στην Κόρονο. Πού πήγε ο Κίμωνας? Στη χώρα, όλα στη χώρα
1: μα, πια. Έλεος τώρα, είναι δυνατόν όλα.
0: Το κατάλαβες τώρα?
1: Το κατάλαβα.
0: Θέλει καλή αφήγηση γι' αυτό. Θέλει καλή αφήγηση.
1: Γι' αυτό, ναι, έτσι όπως είχε γράψει, δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Θέλει καλό σπικάρισμα. Στη χώρα πια, έλεος, και ο Κίμωνα στη χώρα, δηλαδή δεν μπορούσε να πάει να ράξει την πλάτσα εκεί πέρα.
1: Μπορούσε να πάει στο Αργοκύλι.
0: Να πάει, ναι, γιατί.
1: Γιατί δεν πήγε.
0: Γιατί δεν πήγε.
1: Άρα το πρόβλημα είναι.
0: Όλα στη χώρα πια. Καλά τα λέει, καλά τα λέει. Εγώ συμφωνώ πάντα μαζί του.
1: Πάντα όμως. Πάντα. Και εγώ. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τίποτα, απλά βλέπω τον Δέδια, γιατί ωραίος που ήταν, που έκανε την πόρτα.
0: Τα αθλητικά έχουμε τίποτα ιδιαίτερο? Προσπαθούσα σήμερα το πρωί, καλά μιλάμε.
1: Αυτά τα είπα πριν.
0: Έχω όχι άλλα αθλητικά. Ξεφτυλίστηκα έτσι.
1: Γιατί?
0: Με εκείνα τα ονόματα, με τις ομάδες, με τα αυτά. Και αυτές, σε αυτά τα πρωτοσέλιδα, ρε παιδί μου, γιατί δεν γράφουν μικρά και να βάζουν και ένα τόνο και εμείς αυτοί τέλος πάντων. Τα άλλα.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τα ονόματα να πεις, τα ονόματα να μαθαίνω.
1: Γιαγκελένια.
0: Αυτά.
1: Γιαγκελένια, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι τι έχουμε, ναι, οι Κυκλάδες μπαίνουν σε μια τηλεοπτική κατάσταση, έχουμε κάτι τα γυρίσματα του Don Aventura, είναι τηλεοπτικό σταθμό στην Ιταλία, όπου Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Του πάει του Δέδια όμως αυτό το στρατιωτικό, έτσι δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Μόνο που δεν φοράει, από ό,τι βλέπουν, δεν φοράει στολή, απλά έχει ένα, πώς είναι, Τόμι, πώς είναι αυτά, Τόμι.
0: Στολή
1: αυτό,
0: θα φοράει ο Δένδιος.
1: Ξέρω και εγώ. Ο
0: υπουργός είναι, εντάξει. Ναι. Φοράει στολή εγώ ο Καμένος.
1: Αμέ.
0: Δεν τον θυμάμαι με στολή, αλήθεια.
1: Τόμι φοράει ο Δέδιας εκεί, οι άλλοι φοράνε τις στολές τους, αυτός φοράει το Τόμι, εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, ναι, έχουμε νέα από τη Σαντορίνη. Έγινε, ναι, η πρώτη πτήση του υγειονομικού αεροσκάφους. Πραγματοποιήθηκε χθες. Και μάλιστα με διπλό περιστατικό. Ήταν πολύ έτσι, ιδιαίτερη αυτή η πτήση. Να πούμε ότι ήταν η αφετηρία μιας νέας περιόδου για το Ίδρυμα και για την κοινωνία του νησιού. Πέταξε λοιπόν το αεροσκάφος ξανά. Έχουμε μία ανακοίνωση από το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, για αυτήν την πρώτη πτήση μετά από πάρα πολύ καιρό, και έχουμε και τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας για το γεγονός αυτό. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν στα social media ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι ενημερώθηκα, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για τη Σαντορίνη και το νοσοκομείο Θήρας.
1: Ναι.
0: Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα με επιτυχία η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε το Ίδρυμα Νομικού στο νοσοκομείο Θήρας για χρήση με μια απαιτητική διπλή αεροδιακομή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, η πρώτη αυτή αποστολή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς μεταξύ των δύο περιστατικών υπήρχε διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, που έπρεπε υποχρεωτικά να διακομιστεί με εναέριο μέσο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Η κινητοποίηση του νοσοκομείου Θήρας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του πληρώματος, του αεροσκάφους και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και συντονισμένη. Οι δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα και παραδόθηκαν σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία υποδοχής τους, με τις επίγειες μονάδες του ΕΚΑΒ να βρίσκονται ήδη σε αναμονή και πλήρη ετοιμότητα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διακομιδή αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η συνεργασία του Ιδρύματος Νομικού με το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και το συμφωνητικό που υπεγράφει με το διοικητή του δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική υλικοτεχνική ενίσχυση του νοσοκομείου, αλλά ένα πραγματικό εργαλείο υγειονομικής ασφάλειας για τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε διακομιστεί διασωληνωμένος ασθενής με το αεροσκάφος αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Σε ένα νησί με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση και με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες των Κυκλάδων, η δυνατότητα ταχείας αεροδιακομιδής μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική όταν ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία. Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου Θήρας, τους γιατρούς και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιχειρησιακή προσπάθεια, καθώς επίσης και το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την άριστη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και συνεργασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Ίδρυμα Νομικού για την πολύ σημαντική αυτή προσφορά προς τη δημόσια υγεία. Η πολιτεία, οι φορείς της Σαντορίνης και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να πετυχαίνουν σημαντικά πράγματα όταν συνεργάζονται με έναν κοινό στόχο. Να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, να παρέχουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών μας το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται. Πλέον έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Σαντορίνη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια και το νοσοκομείο ένα πολύτιμο εργαλείο για όφελος των ασθενών. Συνεχίζουμε, καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μένω στο να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και να παρέχουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών μας το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται. Σε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια ακόμα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Mm-hmm. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Και ευτυχώς που έγινε. Σηκώθηκε το καθυλωμένο αεροπλανάκι. Αλλά στο να παρέχουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών μας το αίσθημα της ασφάλειας που δικαιούνται, από αυτό απέχουμε ακόμα πολύ.
1: Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην προηγούμενη θητεία του ως υπουργός, από μερικά χρόνια δηλαδή, είχε πρωτοστατήσει ώστε όλο αυτό που λέγεται
0: νοσοκομείο
1: μαζί με όλα αυτά, ήθελε να τα κάνει ιδιωτικά, ήθελε να τα πάει από εδώ, ήθελε να τα πάει από εκεί. Η φημολογία ήταν έντονη για το πού θα πάει. Μάλιστα είχε μπλακεί και μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ήθελε και όλο το πακέτο μαζί. Και τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι πανηγυρίζουμε.
0: Θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά, γιατί το έζησα από κοντά, ότι το 2016 η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η κυβέρνηση τότε, γιατί πρέπει να λέμε τις αλήθειες, mm-hmm. είχε τη βούληση να ανοίξει το νοσοκομείο της Σαντορίνης.
1: Mm.
0: Γιατί το νοσοκομείο ήταν χρόνια εξοπλισμένο και κλειστό.
1: Ναι, γιατί ο άλλος ήθελε να το πουλήσει. Πολύ απλά.
0: Ήταν εξοπλισμένο και κλειστό. Mm. Με τα μηχανήματα στις ζελατίνες. Είχα μπει μέσα και το είχα δει. Είχα κάνει ρεπορτάζ.
1: Ήθελε να το πουλήσει.
0: Μέσα στο κλειστό νοσοκομείο με τα μηχανήματα στις ζελατίνες. Και λέγαμε τότε, πότε θα έρθει η μέρα να δούμε εδώ μέσα ανθρώπους με άσπρες μπλούζες.
1: Ναι, ήθελε να το πουλήσει. Πολύ απλά. Δεν του κάθισε. Οπότε ήρθε η επόμενη κυβέρνηση και το άνοιξε. Δεν μπορούσα να κάνει κι αλλιώς. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές τις μέρες γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τη Μικρά Ασία.
0: Επέτειος
1: και όλα τα σχετικά. Να πούμε ότι η Σύρος έχει ανακοινώσει κάποιες δράσεις που θα κάνει. Εδώ στην Άξο κάποτε είχαμε κάνει, μετά σταματήσαμε να τις κάνουμε. Και μάλιστα έχει γίνει και μία πρόταση για να φτιάξουμε ένα μνημείο μικρασιατικών προσφύγων, μικρασιατών προσφύγων. Μην ξεχνάμε ότι στην Άξο υπάρχουν τα περίφημα προσφυγικά, όπως σχεδόν σε όλη την Ελλάδα θα υπάρχουν και κάτι αντίστοιχα από αυτά τα θέματα. Ενώ υπάρχει και μία ανάρτηση από τον κύριο Φουτάκογλου που κάνει λόγο για τον Γιώργο Σάλτη, ο οποίος ήταν εθελοντής στον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία.
0: Ναι.
1: Ήταν από την Κόρονο και έζησε με την οικογένειά του στη χώρα. Ασχολήθηκε έντονα με τη ζωγραφική και ιδιαίτερα την αγιογραφία. Πήγε εθελοντής στη μεγάλη πρόκληση για την πατρίδα περιπτώντας στον ελληνικό στρατό και κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Πολέμησε στην περιοχή της Σμύρνης, όπου υπάρχει μια σχετική φωτογραφία. Μετά προχωρήσαν και έφτασαν εδώτερα πολεμώντας στην περιοχή κοντά στην Καπαδοκία. Τα αντικείμενα που συνοδεύουν τη φωτογραφία είναι ένα αστέρι και ένα μετάλλιο. Είναι λάφυρα αποκτηθέντες στο πεδίο της μάχης όταν πολεμούσαν σώμα με σώμα. Κατά την υποχώρηση τα είχε μαζί του και μου τα παρέδωσε ως ιστορικά ντοκουμέντα, μας λέει η κόρη του Ειρήνη. Να σημειώσουμε ότι η πηξίδα που εικονίζεται είναι η προσωπική του πηξίδα που διασώθηκε από όλες τις μάχες. Είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα που υπάρχουν, είναι ιστορία μας και κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αναδείξουμε ή τουλάχιστον να την αναγνωρίσουμε, γιατί αυτό είναι το βασικό μας θέμα, να την αποδεχτούμε την ιστορία μας και μετά να την αναδείξουμε, γιατί ξεκινάει από το βασικό θέμα στη ζωή μας, είναι η αναγνώριση.
0: Ναι, και να οδηγήσουμε και τις νέες γενιές στο να διαβάζουν και να μαθαίνουν την ιστορία τους, γιατί αν χάσουμε την ιστορία μας και όλα όσα έγιναν σε αυτόν τον τόπο,
1: μετά για μας.
0: Τότε δεν θα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τι νοσείσαι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Μπράβο,
0: αυτό. Λοιπόν, κάτι πολύ ενδιαφέρον που επίσης με κράτησε έτσι και το διάβασα. Μπήκα στη διαδικασία να το διαβάσω. Τεχνητή νοημοσύνη, πρόσεξε. Ρωτήσανε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε τόσο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και έδωσε τις απαντήσεις της βεβαίως άμεσα και τσακ μπαμ, γιατί είχε τόση ταύτιση και τόσο ιδιαίτερη σχέση με το κοινό ο Γιώργος Μαζονάκης. Νούμερο ένα στοιχείο, τραγουδούσε για όσα ο κόσμος δεν μπορούσε να πει. Γιατί λέει τα τραγούδια του συχνά μιλούσαν για εγκατάλειψη, για απόρριψη, ζήλια, μοναξιά, λάθη, αξιοπρέπεια που πληγώνεται και ούτω καθεξής. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο κόσμος ένιωθε τον Γιώργο του Μαζονάκη σαν τον δικό του άνθρωπο, γιατί ξεκίνησε από την Ικαία και δεν έκρυψε ποτέ την καταγωγή και τη λαϊκή του ταυτότητα. Έλεγε, ακόμα και στα τραγούδια του, θέλω να γυρίσω στα παλιά, την παλιά μου γειτονιά και ούτω καθεξής. Αυτό έχει σημασία, δεν δημιούργησε ποτέ την απόσταση του απρόσιτου celebrity. Ήταν πάντα προσιτός. Το νούμερο 3 είναι ότι είχε κάτι λέει, που σήμερα σπανίζει. Είχε προσωπικότητα. Ο κόσμος δεν τον μπέρδευε με κάποιον άλλον. Είτε αναφερόμαστε στη φωνή του, είτε αναφερόμαστε στην εμφάνισή του, στις κινήσεις, στον ντύσιμο, στη σκηνική παρουσία, στον τρόπο που μιλούσε. Ήταν απολύτως Μαζονάκης. Ήταν αυτός. Δεν τον μπέρδευε με κάποιον άλλον. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το νούμερο 4 είναι η τραγική συγκυρία που πολλαπλασίασε το συνέστημα. Πέθανε ξαφνικά στα 54 του και μέσα σε λίγες μέρες η δημόσια εικόνα μετακινήθηκε από τον Μαζονάκη που βλέπαμε στη σκηνή στον άνθρωπο που έφυγε απροσδόκητα. Το νούμερο 5, και ίσως είναι και το σημαντικότερο, ο Μαζονάκης δεν έκρυβε την ευαισθησία του. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ανθρώπους που επιτρέπουν στον εαυτό τους να είναι ευάλωτοι. Ο Μαζονάκης λοιπόν είχε αυτή την αντίφαση. Πολύ δυνατός πάνω στη σκηνή, αλλά ταυτόχρονα ευάλωτος ως δημόσια προσωπικότητα. Και γι' αυτό λέει η φράση του Αλέξανδρου Τσουβέλα μετά το θάνατό του, ότι πάλευε με τα σκοτάδια που όλοι έχουμε, βρήκε τόσο μα τόσο μεγάλη απήχηση. Αυτή είναι η λόγη κατά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά νομίζω ότι ταυτίζομαι σε αρκετά μεγάλο βαθμό με όλο αυτό. Είναι πράγματα που τα οποία τα συζητάμε τις τελευταίες μέρες. Γιατί ο Μαζονάκης τόσο πολύ πληγώθηκε ο κόσμος, τόσο πολύ τον ακολούθησε, τόσο πολύ πόνεσε. Είναι στοιχεία όλα αυτά που νομίζω ότι συνθέτουν όλη αυτή το σκηνικό που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
1: Μάλιστα. Κοίτα, είναι κάποια πράγματα τα οποία ξέρω ότι έχουν γίνει, απλά ξέρεις, όταν τα ξαναδιαβάζεις ή τα διαβάζεις ή κάποια πράγματα ανακαλύπτεις, σε ενοχλούν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή δεν το είχα δει αυτό, είχα ξεχάσει βασικά ότι στις 14 Σεπτέμβρη προχθές, δηλαδή ήταν η μέρα τιμής
0: του Σταυρού και τιμής στην Κρασιδική καταστροφή.
1: Βλέπω μια ανάρτηση εδώ πέρα που έχει γίνει από κάποιον που έχει να κάνει με ένα παλιό κείμενο που αναφέρει για τον τρόπο ότι οι Έλληνες έπαιξαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο να εξαφανιστεί ο Ελληνισμός στη Μικρά Ασία. Και έχει ένα διάλογο, μάλλον έχει μια-δυο ατάκες, όσον αφορά πρώτον την, και έχει ένα διάλογο, μάλλον έχει μια-δυο ατάκες, όσον αφορά πρώτον

0: Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα. Ενώ ένα χρόνο πριν ο πρίγκιπας Ανδρέας έγραψε στον Ιάννη Μεταξά: «Απέσιοι πραγματικώς είναι εδώ Έλληνες, εκτός ελαχίστων. Θα ήξιζε πράγματι να παραδώσουμε τη Σμύρνη στον Κεμάλ για να τους πετσοκόψει όλους αυτούς τους αχρίους».
1: Έλα.
0: Όσον αφορά το κλίμα, λέει, στην Αθήνα, το περιγράφει ο φιλομοναρχικός δημοσιογράφος Κώστας Φαλταΐτης της ημέρης καταστροφής. «Το άγγελμα της μεγάλης σφαγής διαδίδεται τώρα τα πρώτα βραδινά ώρα της Αθήνας. Τα θέατρα σήμερα τη νύχτα είναι και πάλι ανοιχτά και παίζουν. Ο κόσμος στο θέατρο της Κυβέλης γελά και η μουσική χτυπά εύθυμα τραγουδάκια». Είχε δημιουργηθεί προφανώς μια κατάσταση ότι
1: γιατί
0: από εκεί
1: θα έρθουν εδώ και θα ανατρέψουν τα πάντα.
0: Ναι. Είναι αυτό που λένε, θα έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια και όλα αυτά τα όμορφα. Ναι, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί αυτή η
1: αίσθηση. Οι Τούρκοι για μας, οι Έλληνες για τους Τούρκους εκεί.
0: Ότι, ναι.
1: Ναι. Και ήρθαν τελικά αυτοί οι άνθρωποι και μετέφεραν πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Μετέδωσαν πολιτισμό, παράδοση. Οφείλουμε πολλά στους πρόσφυγες.
0: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, πραγματικά.
1: Πάρα πολλά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μαυρομάτης έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Η καρδιά του πολεμικού ναυτικού χτυπά στις Κυκλάδες. Στα νερά της Νάξου βρίσκεται η υπερσύγχρονη φρεγάτα Μπελχάρα Κίμων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών της πλοών στο Αιγαίο. Mm-hmm. Το παρόν στο νησί έδωσε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα της φρεγάτας. Μια ισχυρή παρουσία που εκπέμπει μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας σε κάθε γωνιά των ελληνικών θαλασσών. Το Αιγαίο θωρακίζεται και η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ.
0: Ναι, και είμαι χαρούμενος γιατί το έστειλε, ναι, το έστειλε, εντάξει.
1: Τι?
0: Έστειλε ο Γιάννης την συνταγή με την τυρόπιτα με τα
1: ντοματίνια. Ο Χριστός και η Παναγία, μιλάω για την Μπελχάρα, για τον Κίμωνα που δεν πήγε στην Κόρονο και στην Κομιακή και στην Αθήνα που έχουμε εκεί το αυτό, τέλος πάντων, το φυλάκιο και την ανάπτυξη του κ. Μαυρομάτη και εσύ μου λες για τυρόπιτα με τυριά και με αυτό. Για όνομα της Παναγίας, από το πρωί έχει που τρώγεται με μια συνταγή που ανέβασε ο Γιάννης ο Γαβαλάς για μια τυρόπιτα με αξιώτικα τυριά, κυκλαδίτη κατηριά και τι άλλο έχει μέσα.
0: Κυκλαδίτη και ντοματίνια.
1: Και ντοματίνια.
0: Ναι.
1: Από το, έχει φαγωθεί από το πρωί, λες, και θα τη φτιάξει. Όχι, να τη φτιάξει. Να τη φτιάξει. Έμα για όνομα δηλαδή. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Πάμε να φύγουμε. Πάμε, δεν αντέχω. Κάσε με.
0: Πάμε ελαιόλιθο. Πάμε ελαιόλιθο. Πάμε ελαιόλιθο. Πάμε. Στα ωραία.
1: Θα σα καταστρέψει, Γιάννη. Δηλαδή, έλεος πια. Σε λίγο θα μου φέρει, θα μου έρθει στο σπίτι με τυριά και, με, και θα μου πει και άνοιξε και φίλο, γιατί ο Γιάννης το ανοίγει. Μπορείς να πάρεις έτοιμο φύλλο, άνοιξε και φύλλο, σου έχω φέρει και ντοματίνια. Ο κουβαλίτης, έφερα τυριά, έφερα ντομάτες, έφερα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ήρθε από τα ξένα τα μέρη, την αγάπη μου να μου φέρει.
1: Τι γελάς, τι γελάς, να σε δω να ανοίγεις φύλλο.
2: Με αγέρα, με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε.
1: Σου αρέσει ο κομποδίτσα, ωραιότατη, αυτό, αυτή την ολόσωμη, την αυτή, την, γιατί θα τα κάνεις.
0: Να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχασε τον πατέρα του. Έχει σχέση με την Άξο έτσι κι αλλιώς, να ξέρω ότι είσαι μαμά. Ναι, όντως.

0: Γιάννη, θα στον στείλω να του φτιάξει ένα ταψί τυρόπιτα να τη φάει, γιατί πραγματικά μου έχει σπάσει τα νεύρα, έτσι. Γιάννη Καβαλά, εσύ φταίς, δεν φταίω εγώ. Με συγχωρείς κιόλας, έτσι. Θα τον στείλω μια εβδομάδα σε σένα και μια εβδομάδα στον Παπικίνο, στην αυτή, στη Μήλο. Κατασκήνωση.
1: Ναι.
0: Θα στείλω κατασκήνωση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να περάσουμε όμορφα, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας, να ξέρετε ότι αύριο
0: γιατί
1: είναι η γιορτή.
0: Γιατί αποχαιρετάς τον κόσμο τόσο νωρίς, τι ρόπιτα τα έχει κάνει αυτά.
1: Γιατί έχω και καλύτερα γι' αυτό.
0: Σου στείλε και άλλες συνταγές.
1: Όχι, μου στείλε μια άλλη φίλη, η οποία θέλει να μου φέρει την καρπουζένια.
0: Α, Πολίνα. Εν τω μεταξύ, Πολίνα το πρωί, στην ανάρτησή μου, έτσι που είπα έφαγα καρπουζόπιτα στην
1: Ελλάδα,
0: μου στέλνει την καρπουζένια με ένα κουβά παγωτό από πάνω και μπισκότο. Το μπισκότο παχαίνει, Πολίνα.

0: Ναι, και δεν θέλουμε βανίλια, έτσι θέλουμε σοκολάτα παγωτό. Νομίζω ότι βγαίνει καλύτερα. Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, δεν ταιριάζει.
0: Ένα λότους.
1: Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Τι λότους, τώρα είχατε και στις εγκαρές λότους.
0: Βέβαια, εννοείται ότι είχαμε.
1: Τρελαθούμε. Α, τώρα που πες εγκαρές έχουμε.
0: Έχει χορευτικό.
1: Χορευτικό το Σάββατο, έτσι.
0: Το Σάββατο.
1: Ναι, το βράδυ. Ωραία, και στο σχολείο.
0: Στο σχολείο έχει και στην. Από ό,τι είδα στα stories, γιατί πλέον όλα με stories γίνονται. Ό,τι προλαβαίνει κανένα αρπάζει. Στη σχολή. Ο Ουρσουλινών έχει μία παρουσίαση βιβλίου και δίνει και οδηγίες ο Γαβαλάς στη Μαντώ για το πώς θα φτιάξουμε την πυρόπιτα.
1: Μα ακούει τώρα ο Γιάννης. Όχι, πες του να ανοίξει ραδιόφωνο αν δεν ακούει τώρα, γιατί του έχω πολλά μαζεμένα. Του έχω πάρα πολλά μαζεμένα, μου δίνει οδηγίες να φτιάξω εγώ την πυρόπιτα. Θα στον στείλω μια εβδομάδα.
0: Αν δεν βρεις μανούρι μήλου, λέει, βάλε κάποιο φρέσκο τυρί, ακόμα και μια νόστιμη φέτα.
1: Α, πρέπει να βρω και μανούρι μήλου. Πρέπει να βρω και μανούρι. Πού είσαι, Παπικινέ, στείλε μου μανούρι μήλου. Να σου στείλω εγώ τη συνταγή του Γιάννη του Καβαλά, του συναδέλφου. Να φτιάξει την πυρόπιτα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει λοιπόν παρουσίαση βιβλίου το Σάββατο και επίσης έχει παρουσίαση του έργου της Ειρήνης Πολυκρέτη, θεολόγου, αγιογράφου.
1: Στην Απείραθο, ναι.
0: Στην Απείραθο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Που είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί η Ειρήνη Πολυκρέτη, ξέρετε, μερικούς ανθρώπους τους έχουμε δίπλα μας ή τους είχαμε δίπλα μας και με κάποιοι από εμάς δεν ξέραμε πόσο σημαντικοί είναι. Και είναι έστω και εκ των υστέρων, καλό είναι. Ναι, να τους αναγνωρίσουμε γιατί πρέπει. Νομίζω ότι έφυγε από τη ζωή το 17. Να πω την αλήθεια, δεν την ήξερα και ζητάω συγγνώμη, την έμαθα εκ των υστέρων, η οποία μέχρι το 17 ήταν πρωταγωνίστρια σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική κοινότητα της τραγίας και μία από τις πιο σημαντικοί αγιογράφους αλλά και υμνογράφους. Γι' αυτό λοιπόν και ο πατέρας Χρυσόστομος θα είναι το Σάββατο το βράδυ στην Απείραθο για να μιλήσει για το θέμα της ειρήνης Πολυκρέτη, όπως και αρκετοί ακόμα, η Μαρία Καλτσά, η Μαριέτα, η Μαργαρίτη και άλλο ένα πρόσωπο δεν θυμάμαι λόγω ηλικίας. Θα σας τα πω πάλι.
1: Τεχνοσία το λέμε αυτό στο χωριό μου, έτσι.
0: Το, λέμε, ναι.
1: Το έχουμε και αυτό. Ωραία, λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Λέτε να βρέξει σήμερα το απόγευμα. Μακάρι να βρέξει, να ρίχνει λίγο βροχούλα, ρε παιδί μου, έτσι. Κάτσε να δω, εδώ δείχνει ακόμα ψηλό βροχό. Τέλος πάντων, θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά αύριο, Πέμπτη αύριο, ε.
0: Ναι, ναι,
1: αύριο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το μεσημέρι, αν μπορώ να μιλήσω, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Να είστε καλά, γεια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ομιλία στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους στο συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαιρέσης. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.709 μονάδες. Τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφει η ετήσια ανάλυση της Petrofin Research.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνια απόψε στο Καραϊσκάκης στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός Μπακανά Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον ντάμπλ, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάη Κελούζα. Ο Σιμών Μπανζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ, ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League. Το Ναϊρόμπι της Κένιας θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.
9: Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα τμήμα ανεμογεννήτριας που κάποτε βρισκόταν δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος στην Αυστρία έχει μετατραπεί σε μικρό σπίτι με κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό. Σε άλλη περίπτωση, 57 παλιά πτερίγια χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσωψη πολυόροφου πάρκινγκ στη Σουηδία. Οι δύο κατασκευές δείχνουν πως η αιωλική βιομηχανία στο εξωτερικό προσπαθεί να βρει νέες χρήσεις για εξαρτήματα που αποσύρονται. Τα παλιά πτερίγια έχουν ήδη δοκιμαστεί ως βάσεις για φωτοβολταϊκά, δομικά στοιχεία, ακόμη και ως πρώτη ύλη για σκι. Κάθε ανεμογεννήτρια κάποια στιγμή αποσύρεται. Περίπου το 90% του βάρους της αποτελείται από υλικά όπως χάλιβας, χαλκός, αλουμίνιο και σκυρόδεμα, τα οποία ανακυκλώνονται σχετικά εύκολα. Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στα πτερίγια. Κατασκευάζονται από πολλές στρώσεις διαφορετικών υλικών, μεταξύ των οποίων ίνες γυαλιού ή άνθρακα, ρητίνες, ξύλο μπάλσα και μέταλλα. Αυτός ο συνδυασμός τους επιτρέπει να αντέχουν για δεκαετίες σε ισχυρούς ανέμους και δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά δυσκολεύει σημαντικά την ανακύκλωσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη απαγορεύσει συνολικά την ταφή παλιών πτερυγίων. Δεσμευτικούς εθνικούς κανόνες έχουν θεσπίσει μέχρι στιγμής μόνο η Αυστρία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Wind Europe ζητά από τις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την απαγόρευση σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969. Αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977. Πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978. Νομιμοποιούνται υποπροϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη η Μυρτώ Αλικάκη για τον σύντροφό της και σκηνοθέτη Νικόλα Κωστή, αφού η ταινία μικρού μήκους που είχε δημιουργήσει με τίτλο «Μία στιγμή στη ζωή της» απέσπασε 2 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Όπως είδαμε και από τα βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης στο προφίλ του στο Instagram, η ταινία του στην οποία συμμετείχε και η Μυρτώ Αλικάκη, ενώ πρωταγωνίστρια ήταν η Τζορτζίνα Λιώση, κέρδισε τόσο το βραβείο σκηνοθεσίας, όσο και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Τα ευχάριστα νέα από την οικογένεια της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι διαδέχονται το ένα το άλλο. Λίγο μετά το γάμο του μικρότερου γιού τους Ντίλαν Τζάγκερ Λι, ο μεγαλύτερος γιος του θρυλικού ζευγαριού των 90s Μπράντον Τόμας Λι, έκανε το επόμενο βήμα στη ζωή του, επισημοποιώντας τη σχέση του με την αγαπημένη του Καταρίνα Ντεμετριάντες. Η Καταρίνα Ντεμετριάντες γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της Τζιμ, ο οποίος είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, ενώ η μητέρα της Νάνση δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Η Καταρίνα μεγάλωσε σε μια μεγάλη οικογένεια στο Λος Άντζελες μαζί με τα 4 αδέλφια της, διατηρώντας πάντα ισχυρούς δεσμούς με τις ρίζες της. Ο 30χρονος παραγωγός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού τους στην Ινδονησία στα τέλη Αυγούστου, ενώ πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι μοιράστηκε διάφορα τρυφερά στιγμιότυπα στα social media, ανακοινώνοντας τον αραβόνα τους και προγραμματίζοντας το γάμο τους για το 27.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 7529. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

πάμε δυνατά όλοι μαζί. Με το πίνω. Με

βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική. Τσίπαν πως θα πεθάνω. Και έβαλε ένα ρεζερβέ στο φέρ.

Βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική και σένα ναι, δεν σ' έχω. Ευθανασία κάνε μου γιατρέ μου, δεν αντέχω.

Βρίσκομαι κοπελιά μου πού στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική. Τσίπα να δώσει αίμα και μου πελέει δεν το χαλαλεί για ανθρώπου σαν και εμένα. Βρίσκομαι στην εντατική και ενώ αυτή μπορούσε να δώσει αίμα

0: Βρίσκομαι στην εντατική! Βρίσκομαι στην εντατική! Ρε με χάνετε για πάντα! Κι αυτή ρωτάει τους γιατρούς τι! Τι βάζουν στα 40! Τι βάζουν ρε παιδιά! Μαύρα!
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.
3: 1. Συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AfD ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 25 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το δικαστήριο της Χάγης τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου του 98-99 με τη Σερβία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή του το νέο απόκτημα του κλαμπ Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Αγίου Μπελκάμπη στο πρόσωπο του Μάριους Μουαντιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη η Μυρτώ Αλικάκη για τον σύντροφό της και σκηνοθέτη Νικόλα Κωστή, αφού η ταινία μικρού μήκους που είχε δημιουργήσει με τίτλο «Μια στιγμή στη ζωή της» απέσπασε 2 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Όπως είδαμε και από τα βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης στο προφίλ του στο Instagram, η ταινία του στην οποία συμμετείχε και η Μυρτώ Αλικάκη, ενώ πρωταγωνίστρια ήταν η Τζορτζίνα Λιώση, κέρδισε τόσο το βραβείο σκηνοθεσίας, όσο και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Τα ευχάριστα νέα από την οικογένεια της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λί διαδέχονται το ένα το άλλο. Λίγο μετά το γάμο του μικρότερου γιού τους Ντίλαν Τζάγκερ Λί, ο μεγαλύτερος γιος του θρηλυκού ζευγαριού των 90s Μπράντον Τόμας Λί έκανε το επόμενο βήμα στη ζωή του, επισημοποιώντας τη σχέση του με την αγαπημένη του Καταρίνα Ντεμετριάντες. Η Καταρίνα Ντεμετριάντες γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της Τζιμ, ο οποίος είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, ενώ η μητέρα της Νάνση δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Η Καταρίνα μεγάλωσε σε μια μεγάλη οικογένεια στο Λος Άντζελες μαζί με τα 4 αδέλφια της, διατηρώντας πάντα ισχυρούς δεσμούς με τις ρίζες της. Ο 30χρονος παραγωγός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού τους στην Ινδονησία στα τέλη Αυγούστου, ενώ πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι μοιράστηκε διάφορα τρυφερά στιγμιότυπα στα social media, ανακοινώνοντας τον αραβόνα τους και προγραμματίζοντας το γάμο τους για το 27.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα τμήμα ανεμογεννήτριας που κάποτε βρισκόταν δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος στην Αυστρία έχει μετατραπεί σε μικρό σπίτι με κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό. Σε άλλη περίπτωση, 57 παλιά πτερύγια χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσωψη πολυόροφου πάρκινγκ στη Σουηδία. Οι δύο κατασκευές δείχνουν πως η αιωλική βιομηχανία στο εξωτερικό προσπαθεί να βρει νέες χρήσεις για εξαρτήματα που αποσύρονται. Τα παλιά πτερύγια έχουν ήδη δοκιμαστεί ως βάσεις για φωτοβολταϊκά, δομικά στοιχεία, ακόμη και ως πρώτη ύλη για σκι. Κάθε ανεμογεννήτρια κάποια στιγμή αποσύρεται. Περίπου το 90% του βάρους της αποτελείται από υλικά όπως χάλιβας, χαλκός, αλουμίνιο και σκυρόδεμα, τα οποία ανακυκλώνονται σχετικά εύκολα. Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στα πτερύγια. Κατασκευάζονται από πολλές στρώσεις διαφορετικών υλικών, μεταξύ των οποίων ίνες γυαλιού ή άνθρακα, ρητίνες, ξύλο μπάλσα και μέταλλα. Αυτός ο συνδυασμός τους επιτρέπει να αντέχουν για δεκαετίες σε ισχυρούς ανέμους και δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά δυσκολεύει σημαντικά την ανακύκλωσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη απαγορεύσει συνολικά την ταφή παλιών πτερυγίων. Δεσμευτικούς εθνικούς κανόνες έχουν θεσπίσει μέχρι στιγμής μόνο η Αυστρία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Wind Europe ζητά από τις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την απαγόρευση σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

βαδίζω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γίνει.

σου. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AfD ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 25 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το δικαστήριο της Χάγης τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου του 98-99 με τη Σερβία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή του το νέο απόκτημα του κλαμπ Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Αγίου Μπελκάμπη στο πρόσωπο του Μάριους Μουάντιλ Μάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη η Μυρτώ Αλικάκη για τον σύντροφό της και σκηνοθέτη Νικόλα Κωστή, αφού η ταινία μικρού μήκους που είχε δημιουργήσει με τίτλο «Μία στιγμή στη ζωή της» απέσπασε 2 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Όπως είδαμε και από τα βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης στο προφίλ του στο Instagram, η ταινία του στην οποία συμμετείχε και η Μυρτώ Αλικάκη, ενώ πρωταγωνίστρια ήταν η Τζορτζίνα Λιώση, κέρδισε τόσο το βραβείο σκηνοθεσίας, όσο και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Τα ευχάριστα νέα από την οικογένεια της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λί διαδέχονται το ένα το άλλο. Λίγο μετά το γάμο του μικρότερου γιού τους Ντίλαν Τζάγκερ Λί, ο μεγαλύτερος γιος του θρηλυκού ζευγαριού των 90s Μπράντον Τόμας Λί έκανε το επόμενο βήμα στη ζωή του, επισημοποιώντας τη σχέση του με την αγαπημένη του Καταρίνα Ντεμετριάντες. Η Καταρίνα Ντεμετριάντες γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της Τζιμ, ο οποίος είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, ενώ η μητέρα της Νάνση δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Η Καταρίνα μεγάλωσε σε μια μεγάλη οικογένεια στο Λος Άντζελες μαζί με τα 4 αδέλφια της, διατηρώντας πάντα ισχυρούς δεσμούς με τις ρίζες της. Ο 30χρονος παραγωγός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού τους στην Ινδονησία στα τέλη Αυγούστου, ενώ πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι μοιράστηκε διάφορα τρυφερά στιγμιότυπα στα social media, ανακοινώνοντας τον αραβόνα τους και προγραμματίζοντας το γάμο τους για το 27.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ένα τμήμα ανεμογεννήτριας που κάποτε βρισκόταν δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος στην Αυστρία έχει μετατραπεί σε μικρό σπίτι με κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό. Σε άλλη περίπτωση, 57 παλιά πτερύγια χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσωψη πολυόροφου πάρκινγκ στη Σουηδία. Οι δύο κατασκευές δείχνουν πως η αιωλική βιομηχανία στο εξωτερικό προσπαθεί να βρει νέες χρήσεις για εξαρτήματα που αποσύρονται. Τα παλιά πτερύγια έχουν ήδη δοκιμαστεί ως βάσεις για φωτοβολταϊκά, δομικά στοιχεία, ακόμη και ως πρώτη ύλη για σκι. Κάθε ανεμογεννήτρια κάποια στιγμή αποσύρεται. Περίπου το 90% του βάρους της αποτελείται από υλικά όπως χάλιβας, χαλκός, αλουμίνιο και σκυρόδεμα, τα οποία ανακυκλώνονται σχετικά εύκολα. Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στα πτερύγια. Κατασκευάζονται από πολλές στρώσεις διαφορετικών υλικών, μεταξύ των οποίων ίνες γυαλιού ή άνθρακα, ρητίνες, ξύλο μπάλσα και μέταλλα. Αυτός ο συνδυασμός τους επιτρέπει να αντέχουν για δεκαετίες σε ισχυρούς ανέμους και δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά δυσκολεύει σημαντικά την ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη απαγορεύσει συνολικά την ταφή παλιών πτερυγίων. Δεσμευτικούς εθνικούς κανόνες έχουν θεσπίσει μέχρι στιγμής μόνο η Αυστρία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Wind Europe ζητά από τις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την απαγόρευση σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
3: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υποπροϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στο σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AfD ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 25 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το δικαστήριο της Χάγης τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου του 98-99 με τη Σερβία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή του το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Αγίου Μπελκάμπη στο πρόσωπο του Μάριους Μουάντρι Μάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

λαός. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.